σκουπαστεί. Το χρόνο αφήστε καινούρια ψέματα να φανταστεί.

Σαν ήμουνα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος μια ναυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτάσει.

σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειο σκάμπο. Κι αυτή τη μοναξιά στο θάμπος.

γλυκός κομπάρσος με προφίλ κουρέλα. Λούτσα στον υδρότα σαπιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρτη. Εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια. Η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια. Σαν φτηνή κολόνια. Το 76 έκλεισα τα μάτια. Κάπνισα μια γόπα σβηστικά από το χάρτη. Όλα σου.

0: δεν μπορώ να
1: ζήσω. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση η δική σου.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
2: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
1: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
2: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
0: Η ώρα στον In Κεφαλονιά 89,2 είναι 8. In Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.

0: Πανεπιστήμιο.
1: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
3: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
4: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
3: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
5: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο σε όλες και σε όλους. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο, ακούτε πάντα Real FM, ακούτε πάντα το ραδιόφωνο μας στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Χιλιάδες οι φίλες και οι φίλοι από την Ομογένεια μας ακούν καθημερινά και το Σαββατοκύριακο. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. studio@realfm.gr το email επικοινωνίας. Τώρα, καταλήγει το ρεπορτάζ των νέων. Σας είπα ότι Μητσοτάκης και Μακρόν έχουν ήδη συνεννοηθεί και για την εμπλοκή του αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle. Ότι στο ακραίο σενάριο που η Τουρκία επιχειρήσει να ασκήσει βία ή να προχωρήσει σε νιοψία του ερευνητικού σκάφους αγγίζοντας την κόκκινη γραμμή της εθνικής κυριαρχίας, το πολεμικό ναυτικό θα εφαρμόσει τους προκαθορισμένους κανόνες εμπλοκής για την προστασία του σκάφους και του πληρώματος. Το ΚΙΣΕΑ θα συνεδριάσει εκτάκτως για τη λήψη αποφάσεων, με την Αθήνα να ξεκαθαρίζει σε συμμάχους και εχθρούς ότι η υποχώρηση δεν αποτελεί επιλογή, καθώς κάτι τέτοιο θα σήμαινε de facto αποδοχή των τουρκικών διεκδικήσεων. Η ελληνική στρατηγική βασίζεται στα διδάγματα των προηγούμενων κρίσεων, ξεκινά από το επίπεδο του λιμενικού για να αποφευθεί η πρόορη στρατιωτικοποίηση, αλλά καθιστά σαφές ότι η πόντιση του καλωδίου αποτελεί κυριαρχικό δικαίωμα που θα προασπιστεί με κάθε διαθέσιμο μέσο. Για να κλείσω το ζήτημα αυτό, είναι πολύ σημαντικό που έχει μπει η γαλλική Μεριντιέ μέσα στην ιστορία αυτή. Έχει αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο και υπάρχει και η γεωπολιτική και η γεωστρατηγική ασπίδα των Γάλλων. Είναι τεράστια τα συμφέροντα που παίζονται με την πόντιση του καλωδίου. Θα ποντιστεί το καλώδιο και ορθώς θα ποντιστεί και πρέπει να ρισκάρουμε την ποντισή του σε όλα τα επίπεδα. Να πω την καλημέρα μου στην κυρία Αλεξάνδρα από την Παλίνη. Θα μεταφέρω το μήνυμα στην κυρία Εργατολόγο, στην αγαπητή Μαργαρίτα Κάρδαρη και στον κύριο Νίκο από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα και στον κότσο στο Μιχάλη, και το δικό σου μήνυμα θα μεταφέρω, φίλε. Γιάννη, καλημέρα. Χρόνια πολλά στο σταθμό από την όμορφη Έγινα. Κάθε μέρα και νύχτα το τι πολεμικά ελικόπτερα πετούν πάνω από το νησί δεν περιγράφεται. Κάποια γυμνάσια μάλλον γίνονται. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάντσης. Από τους πρώτους ακροατές, από το 2007 πιστό στον Real FM. Και πέρασε και μια περιπέτεια. Σύζυγος περαστικά στη φίλη μας τη Λένα.

0: Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής, είναι στη τηλεφωνική γραμμή όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8. Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, είπε όσα είπε χθες προχθές ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στη δημόσια τηλεόραση. Χθες στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο, εφόσον υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα το θέσει μετεπιτάσεως το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ίσως μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Σε ακούω να ακούσουμε το σχολείο σου. Ακούω όμως θόρυβο, είσαι στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, είμαι στο αυτοκίνητο στην Εθνική και πηγαίνω τρίκαλα, αλλά τι να κάνω, να μειώσω ταχύτητα λίγο.
0: Όχι, εντάξει, okay, την ασφαλειά σου πρώτα πάνω απ' όλα.
1: Ναι, λοιπόν,
0: σε ακούμε με πολύ προσοχή.
1: Λοιπόν, Γιάννη, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει πρόβλημα να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Το έχουν κάνει οι Ιρλανδοί, το έχουν κάνει σε μείωση και ΦΠΑ και ειδικού φόρου κατανάλωσης 6 κράτη. Θα μου πεις, εμείς τώρα είχαμε τις μνημονιακές δεσμεύσεις. Και η Ιρλανδία είχε μνημόνια, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα γίνει προσωρινά μέχρι να περάσει η μπόρα. Θα μειωθεί και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και πιθανόν να μειωθούν και το ΦΠΑ.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα, ξέρεις, δεν είναι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανσης ή στο πετρέλαιο κίνησης ή στη βενζίνη. Πρέπει να γίνει και στο φυσικό αέριο και στο ηλεκτρικό ρεύμα, διότι έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές και στο ένα και στο άλλο ενεργειακό προϊόν.
0: Ναι. Μας ακούς, Μιχάλη?
1: Ναι, ναι.
0: Α, ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, τι εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει?
1: Εγώ αυτό το οποίο εκτιμάω είναι ότι θα παραταθούν τα μέτρα ανακούφισης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι και η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον το έχει καταλάβει ήδη, όπως και η Γερμανία πάει να μειώσει τώρα το ΦΠΑ από το 21% στο 7% στα καύσιμα. Όπως και άλλες χώρες ήδη το έχουν κάνει νωρίτερα από εμάς, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Διότι εάν δεν υπάρξει, πρόσεξε, δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ στα καύσιμα, αλλά όχι μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση και στο πετρέλαιο κίνηση και στη βενζίνη, αλλά και στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα, θα υπάρχει πρόβλημα, θα χαθεί ένας κατώτατος μισθός αρχές Νοεμβρίου. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Μάλιστα.
1: Άρα θεωρώ ότι θα υπάρξουν μέτρα, όπως επίσης και η οριζόντια αύξηση στο επίδομα θέρμανση, το οποίο περιμένουμε την Τρίτη να ανακοινώσει ο Υπουργός πόσο θα είναι. 100, 150, 200, εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι σιγά σιγά μπαίνουμε στο χειμώνα, η ζήτηση αυξάνει, οι καιρικές συνθήκες αγριεύουν και θέλουμε σίγουρα στην παράσταση της πολιτείας του κράτους.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, σε ευχαριστούμε πολύ, αγαπητέ φίλε. Να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Όπως πάντα έγκυρος και σοβαρός ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης στα θέματα της ενέργειας.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα στον κύριο Παυλίδη, καλημέρα στον Ορέστη, καλημέρα στην Άννα που εκφράζουν το αυτονόητο, εννοείται. Φυσικά και πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο, είναι συντριπτική η πλειοψηφία των ακροατών. Είναι δυνατόν να μην επιτρέπεται στην ελληνική ΑΟΣ, στα πλοία του πολεμικού ναυτικού ή σε οποιοδήποτε άλλο πλοίο γαλλικής, πολυεθνικής ή άλλου είδους εταιρείας να ποντίσει καλώδιο. Φυσικά και πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο, είναι αυτονόητο αυτό. Και θα πρέπει να δείξουν και οι Γάλλοι, που θα το δείξουν κατά τη δική μου εκτίμηση, επί του πρακτέου δηλαδή, την στήριξή τους, αυτό το οποίο λέει και ξαναλέει ο Μακρόν, ότι η στήριξη θα είναι έμπρακτη, να στείλουν το Σαρλ ντε Γκολ, το αεροπλανοφόρο τους, και ισχυρές αεροπορικές δυνάμεις με τα δικά τους Ραφάλ και τα Μιράζ 2000 της πέμπτης γενιάς, αυτά τα εξελιγμένα δηλαδή, για να προστατεύσουν την επένδυσή τους. Και αυτό θα γίνει. Και έτσι πρέπει να γίνει. Καλημέρα στην αγαπητή Ελένη, να σε καλά Ελένη. Έχω σημειώσει όλα τα μηνύματά σας προς την εργατολόγο, την κυρία Κάρδαρη. Καλημέρα στη φίλη μου την Τατιάνα, να σε καλά Τατιάνα. Καλημέρα και στο φίλο το Γιάννη. Την ώρα που γυρνώ... Καλημέρα και στην αγαπητή Ασπασία. Καλημέρα κυρία Ασπασία. Στο πρώτο δημοτικό σχολείο Ιτέας, κύριε Παπαγιάννη, έχουμε ακόμα στρωμένα πλακίδια αμιάντου. Το Υπουργείο φυσικά το ξέρει και η κατάσταση παραμένει ίδια. Τι να σας πω, φαντάζομαι ότι θα πρέπει να γίνει γρήγορα η αντικατάστασή τους. Εννοείται ότι δεν πρέπει να υπάρχει πουθενά αμίαντος στη χώρα. Είναι αποδεδειγμένο από επιστήμονες αυτά τα οποία έχουν αποδειχθεί. Μην τα επαναλαμβάνω εγώ. Δυστυχώς, αλλά ο αμίαντος είναι ένα υλικό το οποίο προκαλεί καρκίνο. Τουλάχιστον αυτό λένε οι επιστήμονες, οι ειδικοί. Καλημέρα στο Τζιαλίκη, ο Ναυτίλος, η Ανδρομέδα και η Μέδος. Είναι τρία καλώδια που ήδη περνάνε από την περιοχή της Κάσου. Τι τους έχει πιάσει τώρα τους Τούρκους, η τέταρτη φορά δηλαδή είναι ενοχλητική. Αυτό είναι σωστό που λες. Δεν είναι το πρώτο καλώδιο που περνάει από εκεί. Αλλά τώρα, όπως καταλαβαίνεις, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η παρουσία του Ισραήλ. Αυτό λέμε, αγαπητέ φίλε Ιωάννη, το κατάλαβα το μήνυμά σου. Θα το μεταφέρω στην εργατολόγο να σου απαντήσει. Ο φίλος ο Νίκος μου γράφει ότι πρέπει να ποντιστεί το καλώδιο Γιάννη, και αλίμονο αν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ υπολογίζαμε το γείτονά μας. Μα εννοείται αυτό, αυτονόητο. Το 99,9% των απόψεων προς τα εκεί συγκλίνουν. Είναι δυνατόν μέσα στην ελληνική ΑΟΣ να μην ποντίζεις ένα καλώδιο η πολυεθνικής εταιρείας επειδή φοβάσαι τις αντιδράσεις των Τούρκων? Παιδιά, να κατεβάσουμε και τα σόβρακά μας τότε, αν είναι να συμπεριφερόμαστε έτσι, αν είναι δυνατόν. Το ότι θέλει στρατηγική αντιμετώπιση και προνοητικότητα το συγκεκριμένο θέμα σε όλα τα επίπεδα, είναι δεδομένο αυτό. Σας διάβασα το ρεπορτάζ των Νέων, η οποία δεν είναι και φιλοκυβερνητική εφημερίδα, το ξέρετε αυτό καλά, και πώς κατά το ρεπορτάζ έχει αποτυπωθεί όλο αυτό σε σχέση με τις πληροφορίες που έχει η εφημερίδα. Καλημέρα και στην Κέτη, να σε καλά. Ναι, Κέτη, καλημέρα Νίκο Σάνση, τα φιλιά μας στη Λένα, την σύζυγο που πέρασε την περιπέτεια υγεία της και τώρα όλα καλά. Ο φίλος ο Νίκος ο Σάνσης παίζει να έχει στείλει μήνυμα από την πρώτη μέρα λειτουργίας του Real FM, και μάλιστα από τα πρώτα μηνύματα το θυμάμαι, γιατί ο Real FM το 7 με τη δική μου εκπομπή άνοιξε. Ήταν μέσα στα 3-4 πρώτα μηνύματα που είχαν έρθει μόλις εξέπεμψε η εκπομπή. Καλημέρα στο Δημήτρη, την καλημέρα μου αγαπητέ Γιάννη. Οι σπασμωδικές κινήσεις της Τουρκίας μόνο πανικό δείχνουν. Αργά αλλά σταθερά χάνει το παιχνίδι. Καλημέρα στην κυρία Γιάννα Δρακάκη που μου στέλνει το μήνυμά της, το οποίο θα το διαβάσω στην κυρία εργατολόγο, στην Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα και στο φίλο το Διονύσιο Μάντζο που μου λέει ότι πρέπει να μειώσουν τους φόρους, ο μισθός δεν φτάνει παρά τις αυξήσεις. Είναι δεδομένο αυτό. Πρέπει να μειωθούν οι φόροι και ειδικά ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα. Λοιπόν, για να καλημερίσουμε όπως κάνουμε τέτοια ώρα κάθε Σάββατο, Κυριακό, κάθε Σάββατο δηλαδή, τον κύριο Καλογερόπουλο, γιατί έχουμε ενδιαφέροντα θέματα να ακούσουμε σήμερα από το σχολιασμό του. Καλημέρα κύριε Βουλευτά.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Λοιπόν, τα είδατε όλα όσα συμβαίνουν στην Κυψέλη εκεί. Προσέξτε, είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Πήγε ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, και κατέθεσε το φάκελο στον αρμόδιο εισαγγελέα. Λέει δηλαδή από την πλευρά του Δούκας, εγώ για να είμαι καλυμμένος, στέλνω όλα τα πορίσματα των τούτε και των επιστημόνων, των πολιτικών μηχανικών, για τις πολυκατοικίες που εμφανίζουν ρηγματώσεις λόγω της γραμμής 4 του μετρό, λόγω του μετροπόντικα δηλαδή, και από εκεί και πέρα η εισαγγελία θα κάνει ό,τι πρέπει. Ο κύριος Ταχιάος είπε ότι εντός της εβδομάδας θα γίνει η πρώτη πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ, πλήρης αποκατάσταση υποσχέθηκε χωρίς επιβάρηση των κατοίκων, αλλά δεν ξέρω κύριε Καλογερόπουλο, υπάρχει μια έντονη ανησυχία, γιατί εμφανίζονται ρεπορτάζ όπου οι ρογμές και οι καθυζήσεις σε πολυκατοικίες από τις εργασίες του μετρό είναι 4 φορές πάνω από το όριο ασφαλείας. Σας ακούμε επειδή είστε και αρχιτέκτον μηχανικός με πολύ προσοχή.
1: Και ξέρετε κύριε Παπαγιάννη, και εγώ όπως και εσείς μέσω των μέσων ενημέρωσης ενημερώνονται.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εδώ οι πραγματογνώμονες οι οποίοι εστάλησαν εκ μέρους των ιδιοκτητών, αυτήν την αγωνία που έχουν, πήραν ένα μέρος από τις εκθέσεις τις οποίες έχει η εταιρεία η οποία ασχολείται με τη διάνοιξη της Σύραγγος, και βάσει αυτών και μια αυτοψία που κάνανε διεπίστωσαν ότι οι καθυζήσεις είναι μεγαλύτερες των 15.
0: Ναι. Κάποιες μάλιστα συνεχίζουν να ανοίγουν.
1: Ναι, γιατί τα...
0: Φουσκώνουν πατώματα, δεν κλείνουν πόρτες, εμφανίζονται ρογμές στο εξωτερικό της πολυκατοικίας. Δεν ξέρω κατά πόσο όλα αυτά είναι.
1: Γι' αυτό, αν θυμίσετε, σε προηγούμενη εκπομπή είχαμε πει ότι οποιαδήποτε παρέμβαση γίνεται, γιατί το κάθε κτίριο είναι ξεχωριστό καταρχήν, και θέλει ξεχωριστή αντιμετώπιση και μελέτη. Αλλά όταν ανοίγει ένα κήπος ή παραδείγματος χάρη δεν κλείνει η πόρτα, δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Ναι, προσέξτε όμως.
1: Αλλά σημαίνει και το
0: στα
1: άλλο.
0: Στα κτίρια έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι. Ωστόσο, ναι, οι κάτοικοι λένε πως δεν μας έχει δώσει κανένα σαφή απάντηση για το αν τα σπίτια μας είναι ασφαλή και κατοικήσιμα.
1: Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η παρέμβαση του τεχνικού επιμελητηρίου, όπως και των εμπειρογνωμόνων που είχαν στείλει οι κάτοικοι, θα βγει αυτή την εβδομάδα. Άρα αυτή αφορά το κάθε κτίριο και με τι τρόπο τα κτίρια θα πρέπει να επανέλθουν στην προτεραία τους μορφή προτού επηρεαστούν από τη διάνοιξη της Σύραγγος και έχουν αυτές τις καθυζήσεις.
0: Ναι.
1: Γιατί όταν γίνεται μια καθυζήση, το κτίριο έχει μετατόπιση
0: κορδίου. Δηλαδή, τώρα τι γίνεται?
1: Με αποτέλεσμα να ανοίγουν κολόνες, ναι, να υπάρχει διάστρεση.
0: Ξέρετε, σε όλους περνάει από το μυαλό ένα σενάριο, κακό σενάριο, εύχομαι να μην συμβεί ποτέ, χτύπα ξύλο,
1: ναι,
0: ενός μεγάλου σεισμού στην Αττική. Τι θα γίνει με τα κτίρια αυτά?
1: Αυτό λοιπόν είναι και το κυριότερο πρόβλημα, διότι αν συμβεί κάποιο σεισμό, το κτίριο ήδη έχει μια τροτότητα από το γεγονός ότι έχει μετατόπιση φορτίων, έχει κάνει στρέψη, άρα αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό θα είναι πολύ πιο επικίνδυνο να πάθει πολύ μεγάλες ζημίες από οποιοδήποτε άλλο κτίριο το οποίο δεν έχει καμία ζημή, καμία βλάβη.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λοιπόν η έκθεση του ΤΕΕ, και μάλιστα λένε ότι η εταιρεία ανέφερε 14 πολυκατοικίες, αλλά στην πραγματικότητα είναι 25. Κάποιες από αυτές βρίσκονται, μου φαίνεται, δύο στο κόκκινο, με την έννοια ότι θέλουν πολύ περισσότερη δουλειά για να μπορέσουν να αποκατασταθούν αυτές οι βλάβες. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε την πραγματογνωμοσύνη του ΤΕΕ.
0: Ναι.
1: Άργησε η διαδικασία, αλλά δεν είναι και εύκολη. Διότι θα πρέπει να τσεκάρει τα πάντα.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν πρέπει να διενεργηθούν άμεσα όλοι οι έλεγχοι επάρκεια στα κρίσιμα κτίρια.
1: Μα πιστεύω, κοιτάξτε, αυτό για να προχωρήσει, εάν έχει προσωπικό σε μια εβδομάδα τελειώνει. Δηλαδή να ασχοληθούν με το κάθε
0: θα
1: κτίριο.
0: Θα γίνει η αποκατάσταση όλων των προβλημάτων?
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
0: Ωραία, θα γίνει. Με έξοδα βεβαίως, είτε τη Αττικό μετρό είτε τη πολιτείας.
1: Μα η εταιρεία έχει ασφαλίσει το έργο της.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γίνεται να μην το έχει.
0: Προσέξτε, υπάρχει και ένα τρίτο ζήτημα τώρα.
1: Ναι, πες το.
0: Θα επαναλειτουργήσει ο μετροπόντικας και τι ζημιές θα κάνει αν επαναλειτουργήσει βάσει της μελέτης και του σχεδιασμού που έχει γίνει?
1: Η όλη διαδικασία είναι, διότι τα που έπεσαν έξω σε ορισμένες περιοχές, είναι πώς θα συνεχίσει το έργο του μετροπόντικα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να σταματήσει με την έννοια που εμείς εννοούμε, δηλαδή έγινε ζημιά, σταματάμε.
0: Μα κάτι πήγε λάθος μέχρι τώρα.
1: Ναι, πήγε λάθος σε κάποια
0: σημεία. Λάθος
1: σε
0: αυτή την περιοχή, ναι, οκ, okay, δεν λέμε παντού.
1: Οι εδαφοτεχνικές μελέτες που κάναν κάποια στιγμή αλλιώς τις εκτιμήσαν, αλλιώς βγήκανε. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι επειδή έχουμε ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας τόσο στην καθίδρυση όσο και στη στροφή των κτηρίων, από ό,τι φαίνεται δηλαδή, πρέπει οι μελέτες να είναι προσεκτικές, και σας λέω και πάλι, το κάθε κτίριο είναι ξεχωριστό.
0: Εμένα ξέρετε τι με προβληματίζει, κύριε Καλογερόπουλε, επειδή είστε μηχανικός τώρα και έχετε συνεργαστεί με εταιρείες. παραιτήθηκε από την Ελληνικό Μετρό ΑΕ ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Χρήστος Καραδήμας. Ο ίδιος βέβαια επικαλέστηκε προσωπικούς λόγους και επαγγελματικούς για την αποχώρησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Δήμο της Αθήνας, η παραίτησή του συνδέεται με τα σοβαρά προβλήματα που έχουν ανακύψει στην Κυψέλη. Σου λέει ο άνθρωπος δηλαδή, ας παραιτηθώ εγώ να είμαι καλυμμένος νομικά. Στην περίπτωση, χτύπα ξύλο, επαναλαμβάνω και πάλι. Συμβεί κανένα, κάτι. Και όλα αυτά επιτείνουν την ανησυχία των ανθρώπων, των κατοίκων δηλαδή της περιοχής.
1: Κανένας δεν είναι καλυμμένος νομικά τη στιγμή που υγείσαι κάπου, σε κάποια επιχείρηση και συμβαίνει το γεγονός. Άσχετα αν φύγει στην πορεία, δεν λέει τίποτα αυτό.
0: Δεν ξέρουμε όμως τι έχει γίνει στο εσωτερικό της εταιρείας. Και τι ενστάσεις έχει καταθέσει ο συγκεκριμένος πρώην διευθύνων σύμβουλος.
1: Δεν το ξέρουμε και δεν θα κάνουμε και το detective. Εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν με την αβεβαιότητα και με το φόβο, γιατί κάποιοι έχουν μπει ξανά στα διαμερίσματά τους, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό δεν σημαίνει και δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ή να ανοίξουμε πληγές λέγοντας άλλα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν να ζουν με το φόβο και δεν μπορούν να ζουν και εκτός.
0: Εμένα με ανησυχεί που ο Δήμαρχος έστειλε το φάκελο στον εισαγγελέα, το πόρισμα.
1: Αυτό είναι λογικό. Διότι ο εισαγγελέας έχει λάβει αυτή τη στιγμή των πραγματογνώμων τις απόψεις που έχουν χωρίς να. Γιατί αυτοί επιφυλάσσονται στο να καταθέσουν μελέτες και για τα κτίρια, το καθένα ξεχωριστά. Αυτό που κάνει το ΤΕΕ δηλαδή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν θα πάρει και την έκθεση του ΤΕΕ ο εισαγγελέας και θα δει ακριβώς τι γίνεται και από τις εργασίες που θα γίνουν και την εξέλιξη θα διαπιστώσει αν υπάρχουν όχι παραλήψεις για το έργο, διότι οι παραλήψεις ή οι λάθος εκτιμήσεις μπορεί να δημιουργήσουν το θέμα αυτό ή και απρόβλεπτοι παράγοντες, έτσι, γιατί κάποια στιγμή δεν ξεχνάμε εκείνο το περίπου περίπτερο που βλέπαμε διαζώσεις όλοι με ανοιχτό το στόμα για το περίπτερο που χάθηκε στις Σταδίου.
0: Ναι.
1: Όπου εκεί
0: υπάρχει και το άλλο, η άλλη περίπτωση, στα Πετράλωνα, που κατέρευσε όλη η πολυκατοικία.
1: Αυτό είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό είναι.
0: Λάθος, κατασκευαστικό ήταν και αυτό.
1: Ναι, δεν διαφωνώ. Αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Εκεί διαπιστώθηκε. Μπορούσε να διαβεβαιωθεί από το ξεκίνημα των εργασιών.
0: Προφανώς, οι εργασίες στη διπλανή πολυκατοικία. Στη διπλανή ανέργεση, ανέγερση μάλλον πολυκατοικία, έφεραν ναι. Τώρα.
1: Άρα λοιπόν εδώ.
0: Ναι,
1: πες το μου.
0: Τώρα, για να κλείσουμε το θέμα αυτό, το κλείσαμε αυτό, να σας πάω στην Πολεοδομία Μυκόνου. Δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τι γίνεται. Παραμένει κλειστή και υπό αστυνομική φρούρηση.
1: Για να το κλείσουμε το προηγούμενο, περιμένουμε και τις φαρμακογνωσίες του ΤΟΕ, οι οποίες θα είναι περιστατωμένες και δεν μπορεί να μην τις ακολουθήσουν στην πορεία.
0: Μάλιστα.
1: Διότι εκεί δεν. Τι είπα να πει. Το ΤΕ υποτίθεται και το ανώτατο.
0: Περιμένουμε λοιπόν τα επίσημα πορίσματα για να διασφαλιστεί.
1: Αν και οι δύο μηχανικοί οι οποίοι κάναν την αυτοψία του πολίτε είναι έγκριτοι μηχανικοί.
0: Μάλιστα.
1: Ο ένας είναι καθηγητής Πολυτεχνείου Μεταλλιολόγος. Έτσι. Και ο άλλος είναι δομομηχανικός.
0: Ωραία. Και να επαναλειτουργήσει ο Μετροπόντικας, γιατί είναι απαραίτητη η γραμμή 4 του μετρό σε όλες τις γειτονιές από τις οποίες θα περάσει, χωρίς να υπάρχουν ζημιές και προβλήματα. Τώρα.
1: Πάμε τώρα στη Μύκονο.
0: Ναι, εδώ μου το στέλνει ο φίλος ο Αβραάμ Αβραμίδης, ο συνάδελφός σας, το ερώτημα και έχει δίκιο.
1: Ναι, ναι.
0: Παραμένει κλειστή η Πολεοδομία Μυκόνου με εντολή του εισαγγελέα και υπό αστυνομική φρούρηση εν ώψη εισαγγελικού ελέγχου. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν γίνεται καμία πράξη εκεί.
1: Εκεί φαίνεται. Από ό,τι φαίνεται, καταρχήν ο Δήμαρχος επικαλείται έλλειψη προσωπικού, αλλά από την άλλη την πλευρά φαίνεται ότι υπάρχουν ηλεκτρονικά δεδομένα, δηλαδή πράγματα τα οποία έχουν σταλεί μέσω.
0: Έχουν γίνει και καταγγελίες επώνυμες.
1: Ναι, έχουν γίνει και το λογικό.
0: Ότι υπάρχουν υπάλληλοι, συγγνώμη που το λέω, που ταρπάζουν. Λαμόγια, είναι κάτω από το τραπέζι.
1: Εντάξει, το να τα πάρει το λαμόγιο είναι ένα θέμα. Το να μην εφαρμοστεί όμως εισαγγελική παραγγελία ή να μην δοθούν τα πρόστιμα εκείνα που πρέπει για αυθαίρετες πράξεις ή να εξαφανιστούν ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία αφορούν παραβάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Γι' αυτό ακριβώς και η εντολή του εισαγγελέα ήταν να μην μπει κανείς, να κουμπίσει κανένας τίποτα προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα στοιχεία της παραβατικότητας που υπάρχουν στα κομπιούτερ.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, κύριε Καλογερόπουλε. Θα το παρακολουθήσουμε και το ένα και το άλλο θέμα. Είστε εξαιρετικά χρήσιμος μέσα από την εμπειρία σας.
1: Το θέμα με την Τουρκία.
0: Ναι.
1: Εκείνο είναι που μας καίει όλους, διότι οι Τούρκοι πάνε να χρησιμοποιήσουν το παιχνίδι. Στείλτε μας ένα έγγραφο και πέστε μας τι θα κάνετε, προκειμένου λοιπόν να πούνε ότι να είδατε. Αποδέχονται τα 6 μίλια λόγω του τουρκολιβικού
0: μνημονίου.
1: Δεν θα περάσει αυτό.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, κύριε Καλογερόπουλε. Real FM.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς το χάρτη.
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό.
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: Μια νέα θεραπευτική προσέγγιση για συγκεκριμένη μορφή μη μικροκυταρικού καρκίνου του πνεύμονα έδειξε ότι μπορεί να καθυστερήσει σημαντικά την επιδείνωση της νόσου. Η μελέτη έδειξε ότι ο συνδυασμός δύο στοχευμένων θεραπείων βοήθησε τους ασθενείς να παραμείνουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα χωρίς η νόσος να εξελιχθεί, προσφέροντας μια νέα, πιθανή θεραπευτική επιλογή.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμοσμένο.
1: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Παύλαργοστόλη.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα ipavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
2: Μαζί της οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
3: Το αυτοκίνητο στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους. Στη βαθμίδα 3B+ από BBB με σταθερές προοπτικές αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στη Scope και από σταθερή σε θετική διατηρώντας την αξιολόγηση στη βαθμίδα BAA3 η Moody's. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο ακριτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ανησυχία στην Ευρώπη για την επάρκεια σε πετρέλαιο και το ράλι ανόδου στην τιμή του μετά το κλείσιμο του αγωγού Ανατολής Δύσης στη Σαουδική Αραβία. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από απόψε μέχρι και αύριο το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων για την Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Περισσότερα στο real.gr.
5: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: 21 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη, 20 στα Χανιά και στην Καλαμάτα.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Χωρίς προβλήματα κυκλοφορία των οχημάτων, κεντρικές οδικές αρτηρίες.

Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Σήμερα Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο Real FM στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, χιλιάδες οι ομογενείς, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Αφρική, Ασία, Ευρώπη, παντού. Μας ακούτε διαδικτυακά. Την καλημέρα μας λοιπόν εντός και εκτός Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 211-200-8200, email επικοινωνίας studio@realfm.gr. Γιάννης Παπαγιάννης στα μικρόφωνα, όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή 7-10 το πρωί, και όπως κάθε Παρασκευή 10-12 το πρωί, κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μου, εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου, η κυρία Ειρήνη Κούρτη, ευγενικά όπως πάντα, απαντά στα δικά σας μηνύματα, και η κυρία Πελαγία Κατσούλη, την ακούσετε πριν από λίγο, στη σύνταξη και την εκφώνηση των τίτλων και των δελτίων ειδήσεων του αληθινού.

0: θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Αρχίζουν και εμπλέκονται οι υπνοθεραπεύτες. Κάποιοι περίεργοι τύποι, αγαπητέ φίλε Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιάννη.
0: Τι γίνεται?
1: Όντως, ναι. Όντως εμπλέκονται κάποιοι περίεργοι τύποι που δεν ξέρω τι επαγγέλματα ασκούν, αναδρομές στο παρελθόν κλπ. Το ζήτημα είναι ότι εγώ, αν ήμουν στη θέση αυτού του ανθρώπου που του έστειλε μια φωτογραφία του Γιώργου του Μαζονάκη, η γιατρός την ώρα που ο Γιώργος έκανε αυτή την πλασμαφαίρεση, θα πήγαινα την ίδια μέρα στον ανακριτή, στις αστυνομικές αρχές και θα έλεγα ότι εδώ μου στείλαν και εμένα, μου στείλαν και εμένα μια φωτογραφία και είχα ραντεβού εγώ μετά με τον Μαζονάκη, δεν ξέρω να του κάνω υπνοθεραπεία τι που ήθελε να του κάνει τέλος πάντων, και έχω και ό,τι θέλετε από μένα να σας τα πω, είμαι εδώ.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έκανα εγώ. Τώρα ο συγκεκριμένος υπνοθεραπευτής το έκανε μετά από μια εβδομάδα αφού συζήτησε, λέει, με τον δικηγόρο του. Εντάξει, μπορεί ο άνθρωπος να φοβήθηκε, κάτι, μπορεί να μην ήθελε να εμπλακεί. Όμως είχαμε ένα θάνατο που γινόταν πολύς λόγος στα μέσα. Πώς πέθανε ο Γιώργος, και λίγο γινόταν και λόγος για το συγκεκριμένο μηχάνημα, αν θα έπρεπε να ήταν εκεί, και γινόταν και λόγος αν ο Γιώργος πέθανε κατά τη διάρκεια της επέμβασης.
0: Πάντως είχαν στήσει βιομηχανία παραϊατρικών παρεμβάσεων και του τα έπαιρναν κανονικά του άνθρωπου, του άτυχου Γιώργου Μαζονάκη.
1: Αυτό, Γιάννη, αυτό πρέπει να ελεγχθεί κάποια στιγμή.
0: Ναι.
1: Και γιατί το λέω? Γιατί μπορεί όλοι να βρεθούμε σε ένα τέτοιο κρεβάτι γιατρού για οτιδήποτε,
0: ναι,
1: επέμβαση και δεν
0: μιλάω. Έτσι είναι. Ξέρεις τι, διέπραξαν και μια άλλη αλητεία. Αυτό το ζεύγος των γιατρών διέπραξε και μια άλλη αλητεία. Είναι ο πιο επικής όρος που μπορώ να χρησιμοποιήσω. Όταν προσπάθησαν να αποκρύψουν το όνομα του Μαζονάκη, λες και οι άλλοι δεν έχουν μάτια, δεν βλέπουν, το όνομα του Μαζονάκη από τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Δηλαδή είναι απίστευτος ο τρόπος που σκέφτονταν.
1: Γιώργο, ο Γιάννη. Γιάννη, δεν ξέρω γιατί σε λέω συνέχεια Γιώργο που χθες. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσα να σου πω. Ο ανακριτής επικεντρώθηκε σε αυτό. Δηλαδή, τι έκαναν από τη στιγμή που υπήρξε πρόβλημα.
0: Προσπάθησαν να κρύψουν.
1: Τι έκαναν για να φέρουν στη ζωή ξανά τον Γιώργο τον Μαζονάκη.
0: Ακριβώς.
1: Τι ενέργειες έκαναν. Αν έκαναν τις ενέργειες που έπρεπε να κάνουν ως γιατροί. Λοιπόν, εκεί επικεντρώθηκε ο ανακριτής και αποφάσισε κατόπιν την προφυλάκηση μαζί με τα άλλα στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, αν γίνονταν έλεγχοι ή όχι, θα το δούμε, γιατί ο ιατρικός σύλλογος διατείνεται ότι έκανε ελέγχους.
0: Πού? Άκουσα τη συνέντευξη του Πατούλη στο Χατζηνικολάου. Τον έκανε με τα κρεμμυδάκια ο Νίκος με τις ερωτήσεις του. Τίποτα. Η απάντηση ότι χτυπούσαμε και δεν μας άνοιγαν.
1: Όταν
0: ανεβαίναμε, έβγαζαν το μηχάνημα στο μπαλκόνι. Αστείες δικαιολογίες.
1: Μα δεν μπορεί να βάζει συνδικαλιστές που ψηφίζονται από τους ελεγχόμενους να ελέγχουν αυτούς που τους ψηφίζουν. Είναι παράλογο.
0: Πήγαιναν με ραντεβού να ελέγξουν και να κάνουν αυτοψίες, αν είναι δυνατόν.
1: Θα πρέπει να υπάρχει στα πειθαρχικά όργανα πάντα παρουσία συνδικαλιστή, αλλά όχι να έχουν αποκλειστικά τον έλεγχο των
0: συνδικαλιστές.
1: Μαζί σου. Εγώ ήμουν συνδικαλιστής και το λέω αυτό.
0: Κοίταξε, θα γίνει έλεγχος στον Ιατρικό Σύλλογο της Αθήνας. Έχει ήδη ξεκινήσει με εισαγγελική παραγγελία.
1: Μην δούμε και να ασκηθούν και διώξεις.
0: Βεβαίως. Γιατί δεν είναι μακριά το σενάριο αυτό.
1: Δεν νομίζω
0: εφόσον αποδειχθεί ότι έχουν σοβαρή ευθύνη και ότι δεν έπρεπε να λειτουργεί το ιατρείο.
1: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να το ξαναδούν για να ξαναφτιάξουν πάλι το ΣΕΗ, το Σώμα Επιθεωρητών, γιατί τώρα είναι στην Εθνική Αρχή. Εθνική Αρχή Διαφάνειας, δεν κάνω λάθος, ναι. Και θα πρέπει να το δουν ξανά,
0: ναι,
1: να το επανδρώσουν με κόσμο και όχι μόνο με γιατρούς. Όχι μόνο με γιατρούς, για να γίνονται ουσιαστική έλεγχη και να προστατευτεί ο πολίτης.
0: Από τη δική σου πληροφόρηση, πόσα άλλα ιατρία που λειτουργούσαν έτσι, σαν και αυτό, υπάρχουν στην Αττική? Ή τα περισσότερα είναι εδώ?
1: Γιάννη, να σου πω. Όλοι ξέρουμε. Όλοι γνωρίζουμε. Και μην μου πείτε γιατί δεν καταγγέλει ο πολίτης, γιατί ο πολίτης δεν έχει άποψη και γνώμη
0: για το
1: ιατρείο επιτρέπεται ή αν ο γιατρός τον οποίο πάει και βλέπει
0: απέναντι στον
1: νόμο ιατρείο αν έχει πτυχίο ή όχι. Mm-hmm. Δεν θα κάνουμε τον πολίτη αστυνομικό να κάνει έλεγχο.
0: Έτσι.
1: Θα πρέπει το κράτος να αυτό είναι αποκλειστική
0: ευθύνη των αρχών. Συμφωνώ.
1: Κάποια στιγμή πρέπει να μαζευτεί όλο αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ανεξέλεγκτο.
0: Ναι, δεν μπορεί ο πολίτης να ξέρει.

0: βλέποντας τα πτυχία στο γραφείο του γιατρού, τι ακριβώς συμβαίνει και αν είχε άδεια λειτουργίας ή όχι.
1: Έχουν επικεντρωθεί όλοι στη διαφήμιση, δεν είναι μόνο η διαφήμιση.
0: Φυσικά
1: η παραπλανητική διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Η παραπλανητική διαφήμιση είναι ένα μέρος του προβλήματος.
0: Ακριβώς.
1: Και αστατικό αυτής της παράνομης διαδικασίας που μπαίνουν πολλοί γιατροί ή μη γιατροί και εκμεταλλευτούν τον πολίτη, αλλά.
0: Τραγικά πράγματα. Είχε τραγική κατάληξη αυτή η ιστορία με τον Γιώργο τον Μαζονάκη. Δυστυχώς. Και δεν ξέρουμε αν δεν πέθανε ο Μαζονάκης, αν τελικά έβλεπαν το φως της δημοσιότητας όλα αυτά. Και δεν ξέρουμε επίσης και κάτι άλλο, Γιώργο. Αν κάποιος άνθρωπος σε αυτά τα ιατρία, δεν λέω στο συγκεκριμένο, σε κάποιο άλλο παρόμοιο, έχει καταλήξει και έχει αποδοθεί ο θάνατός του σε φυσιολογικά, σε παθολογικά αίτια δηλαδή.
1: Εγώ το θεωρώ σίγουρο αυτό ότι έχει γίνει. Τέλος πάντων. Το θεωρώ σίγουρα ότι αν ήταν ο Γιώργος,
0: ναι,
1: και ήταν ένας οποιοδήποτε πολίτης, δεν θα είχε μύτη. Θα λέγανε ότι πέθανε ένας άνθρωπος από ένα κοπί όπως πέθανε.
0: Όπως το λες.
1: Καθημερινά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, την καλημέρα μας, Γιώργο. Να είσαι καλά, αγαπητέ Γιώργο Καλιακμάνη. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για να βγάλουμε αμέσως μετά την κυρία Μαργαρίτα Κάρδαρ. Είναι δεκάδες τα ερωτήματά σας προς την εργατολόγο, τη φίλη και άτυπη συνεργάτρια της εκπομπής.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλες των Intense, βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Time out για Θράκων.
7: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
6: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
12: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
11: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.
0: Καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Καλοκαιρινό θα είναι το Σαββατοκύριακο. Θα μας τα πει μετά τις 9 ο κύριος Καντερές. Ακούτε πάντα αληθινό ραδιόφωνο. 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό διαδικτυακά. Την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, σε 2-3 μερούλες αποχαιρετούμε και ημερολογιακά το καλοκαιράκι, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο θα είναι καλοκαιρινό.
13: Το τάγκο της Αθήνας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου του 2026 και είναι πολλά τα ερωτήματά σας προς την Μαργαρίτα Κάρδαρη, την εργατολόγο, την οποία έχουμε και περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή.

τραγουδάρα, φαντάζομαι οι παλιές και οι παλαιότεροι, οι παλαιότερες κυρίες και οι παλαιότεροι κύριοι ακροατές του Real FM είχαν καιρό να το ακούσουν. Το βάζουμε όμως γιατί πραγματικά είναι ένα εμβληματικό τραγούδι για την πρωτεύουσα, για την Αθήνα.

0: τραγούδι της και της Μπελίντα και των Τρίο Γκρέκο.
1: Μες στην αγκάλια μου θα σε κρατώ και με τα φίλια μου θα σε μεθώ.
0: Συνθέτης Γιώργος Μουζάκης, στιχουργός Γιώργος Μουζάκης. Παλιό, κλασικό αθηναϊκό τραγούδι, το οποίο έχει τραγουδήσει ο μεγάλος Βογιατζής. Λοιπόν, η Μαργαρίτα Κάρδαρη. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
2: Καλημέρα. Ευτυχώς που δεν έχετε και εικόνα, γιατί εγώ έκανα και τα βήματα και μπορεί να με ακούτε και λίγο λαχανιασμένη. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Να είσαι καλά, Μαργαρίτα. Λοιπόν, θα σου μεταφέρω μερικά ερωτήματα που έχουν έρθει από ακροάτες και ακροατές. Αν μπορείς να τα απαντήσεις ή να τα μελετήσεις και να απαντήσεις μετά.
2: Ευχαριστώ.
0: Ο φίλος ο Ιωάννης ρωτά, θέλω να επικοινωνήσω για 6.000 ένσημα στο ΙΚΑ και έστω και ένα ένσημα με ΝΑΤ και εύκολα βγαίνει στη σύνταξη. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις. Το μόνο που δεν γνωρίζω είναι από πότε πρέπει να είναι τα ένσημα του ΝΑΤ.
2: Δεν παίζει κάποιο ρόλο αυτό και ένα ένσημο του ΝΑΤ να έχουμε. Και επειδή έχουμε 20 χρόνια στο σύνολο διαδοχικής ασφάλισης, θα αφρίσουμε την ηλικία και το χρόνο και αν ξεπερνάει το 72 βγαίνουμε στη σύνταξη. Δηλαδή είναι 55 χρονών, συν τα 20 χρόνια είναι 75 όλα αυτά, άρα βγαίνει στη σύνταξη.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Αλέξανδρος από την Ολλανδία. Καλημέρα κύριε Αλέξανδρε. Εγώ ζω και εργάζομαι, κύριε Παπαγιάννη, κυρία Κάρδαρη, στην Ολλανδία. Αλλά στην Ελλάδα έχω δουλέψει και έχω περίπου 3.100 ένσημα. Είμαι τώρα 49 ετών. Όταν πάω 68, μπορώ να πάρω κάποια μειωμένη σύνταξη από την Ελλάδα ή όχι?
2: Δεν θα μπορέσει να πάρει. Γιατί θα πρέπει καταρχήν να έχουμε το 67, να μην μιλάμε για 68. Ακόμα μπορούμε για τα 67. Θα πρέπει όμως να είναι τελευταίος φορέας εργασίας η Ελλάδα και να έχουμε αυτοτελώς τα 4.500, όχι τα 3.000. Διαφορετικά θα πρέπει να μεταφέρουμε από την άλλη χώρα. Αλλά να είναι τελευταία η Ελλάδα. Διαφορετικά θα γίνει το αντίστροφο. Θα μεταφέρει της Ελλάδας τα ένσημα στο εξωτερικό και θα πάρει από το εξωτερικό.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον φίλο τον Γιώργο. Διανύω τον 7ο χρόνο, κύριε Παπαγιάννη, κυρία Κάρδαρη, περιμένοντας την επικουρική σύνταξη. Ο λόγος είναι ότι δεν βρίσκουν τις εισφορές την περίοδο που είχα εργαστεί σε ΔΕΚΟ και όπως είναι γνωστό, εγώ δεν έχω αποδείξει να τους προσκομίσω, διότι το δημόσιο δεν κολούσε ένσημα αποδίδοντας ένα αποδεικτικό στον εργαζόμενο. Ο νόμος, όπως μου λέει ο εργατολόγος, δίνει το δικαίωμα να καθυστερήσουν την καταβολή από 5 έως 10 χρόνια. Ρωτήστε την κυρία Κάρδαρη που έχετε στην εκπομπή σας. Είναι πραγματικά
2: και
0: να τρελαίνεσαι.
2: Μπορεί και να απορρίψει. Δηλαδή και το γεγονός ότι το κρατάνε και το ψάχνουν τόσο πολύ καιρό. Είναι γιατί πρόκειται για υπηρεσία του δημοσίου. Αν ήταν ιδιωτικό τομέα, θα είχε απορριφθεί, θα είχε πάει αρχείο.
0: Έχουν χαθεί ένσημα από ΔΕΚΟ του δημοσίου?
2: Υπάρχει, βεβαίως. Το έχουμε συναντήσει. Αφήστε που υπάρχει περίπτωση, ακόμα και αν είναι δημόσιο, τόσο παλιός χρόνος, για τόσο παλιό χρόνο να μην έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή να μην υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία. Οπότε έχει συμβεί πράγματι όχι μόνο να καθυστερούν, αλλά τελικά να μην βρίσκονται και να βγαίνει και μια απορριπτική απόφαση.
0: Απίστευτο. Ναι, γιατί αν δεν βρεθούν αυτά, τι να κάνεις?
2: Αν ήταν ιδιωτικό τομέα, Γιάννη μου, θα είχε πάει αρχείο.
0: Μάλιστα.
2: Στη διετία θα είχε φύγει ο
0: πακέτος. Φύγει, ναι, ναι. Ο φίλος ο κότσο Μιχάλης ρωτά για το 400. Το παίρνουν αυτοί οι οποίοι είναι φέτος 65. Γιατί ο καθηγητής ο Αλέξο Μητρόπουλος είπε.
2: Όχι φέτος.
0: Του χρόνου.
2: Όχι φέτος. Μέχρι 31 Δεκάτου του 25.
0: Μάλιστα. Άρα του χρόνου.
2: Αυτοί που. Βεβαίως, σωστά. Πολύ σωστά. Όποιοι είναι φέτος 65, δεν θα το πάρουν φέτος, θα το πάρουν του χρόνου.
0: Okay, το καταλάβαμε. Καλημέρα στην κυρία Γιάννα Δρακάκη. Ο σύζυγός μου, κυρία Κάρδαρη, απεβίωσε το Φεβρουάριο του 2012. Για 3 χρόνια εισέπρατα το 70% της σύνταξής του και μετά αυτό μειώθηκε στο 30%, το οποίο και εισπράττω έκτοτε.
2: Τώρα και δεν ξέρω. Θα παραμείνει έτσι. Α. Δεν ανήκει στις αλλαγές που παραμένουν για πάντα το 70%. Αυτή η διάταξη νόμου που είναι πολύ ευνοϊκή και ανακοινώθηκε και έχει και ψηφιστεί κιόλας, αφορά τις συντάξεις που έχουμε θάνατο μετά το Μάιο του 2016.
0: Άρα αυτές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δεν την αφορούν την κυρία?
2: Όχι, όχι, υπάρχει και νόμος. Δεν αλλάζουν αυτές οι συντάξεις που έχουμε θάνατο, γιατί ο θάνατος είναι το καθοριστικό νομικό καθεστώς που διέπει τις συντάξεις αυτές πριν το Μάιο του 2016, πριν το νόμο Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Τώρα,
2: άδικο βέβαια, πολύ άδικο. 72.000 περιπτώσεις.
0: Ο κύριος Ιωάννης μου στέλνει το εξής μήνυμα. Καλημέρα και σε εσάς, συνονόματε κυρία. Είμαι συνταξιούχος λίγο πριν το νόμο Κατρούγκαλου, όταν βγήκα ήμουν 52 ετών. Πλήρωνα και Ταμείο Νομικών γιατί ήμουν δικαστικός υπάλληλος. Δικαιούμαι να πάρω τώρα και σύνταξη από το Ταμείο Νομικών ή πρέπει να πάω στα 67? Ωραίο ερώτημα.
2: Στα 67. Στα 67 με 16 τουλάχιστον χρόνια από το δεύτερο ταμείο.
0: Μάλιστα.
2: Μόνο στα 67.
0: Κινητή εγκυκλοπαίδεια σε Μαργαρίτα. Ξέρεις τα πάντα απ' έξω.
2: Σωστά. Όχι, το δικό μου αντικείμενο.
0: Έτσι είναι. Είναι σημαντικό να είσαι ενημερωμένος επί του αντικειμένου με το οποίο ασχολείσαι.
2: Το τώρα. Δικό μου ξέρω. Άλλα ποινικά μη με ρωτήσετε, δεν ξέρω καθόλου.
0: Ωραία. Η φίλη η Μαρία θέλει να σε ρωτήσει το εξής. Αν μητέρα με ανήλικο το 12 και ένσημα από τον 7ο του 88, γεννημένη το 69, μπορεί να βγει στη σύνταξη ή όχι. Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη?
2: Μετά τα 60. 62 περίπου, κάπου εκεί.
0: Α, μάλιστα.
2: Ή από τα 62 και μετά. Το καλό με τις μητέρες είναι ότι δεν χρειάζεται να έχουν ένσημα την τελευταία πενταετία. Έχουν κατοχυρώσει το δικαίωμα από το παρελθόν και περιμένουν την ηλικία.
0: Ο φίλος ο Παναγιώτης ο Κουλούβαρδης. Συγγνώμη που σε βομβαρδίζουμε, Μαργαρίτα, με αυτά, αλλά είναι σημαντικό να απαντήσεις τα ερωτήματα.
2: Είναι χαρά μου. Αυτή είναι δουλειά μου.
0: Έχω πάρει σύνταξη, ρωτάω ο Παναγιώτης ο Κουλούβαρδης, εδώ και 3 χρόνια και από τότε έχω στείλει το αίτημα για την επικουρική σύνταξη. Στα email που στέλνω στον ΙΕΦΚΑ, δεν υπάρχει άλλος τρόπος επικοινωνίας, η απάντηση είναι ότι το αίτημα έχει ανατεθεί σε αρμόδιο εισηγητή. Μήπως η κυρία Κάρδαρη μπορεί να με διαφωτίσει περισσότερο?
2: Ας επικοινωνήσει μαζί μου από Δευτέρα στο γραφείο να μπορώ να δω αν μπορώ να βρω πού βρίσκεται η υπόθεση.
0: Ωραία.
2: Φυσικά φιλοκερδός μέσα, για όνομα του Θεού, μέσα από τα ερωτήματα του τηλεφώνου, μη θεωρήσει κανείς ότι αναζητάμε δουλειά.
0: Εντάξει, είναι Θεού. Σημαντικό είναι... αυτό το οποίο διευκρινίζεις.
2: Όχι,
0: επιτελείς λειτουργήμα βοηθώντας ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη.
2: Είναι η δουλειά μου και μπράβο. Μέσα από το χώρο της δουλειάς μου θα κοιτάξω να δω και αν μπορώ να εξυπηρετήσω.
0: Παναγιώτη, θα σου στείλω το email της κυρίας Μαργαρίτας Κάρδαρη και θα σε ενημερώσει αναλυτικά. Τώρα, ο φίλος ο Αντώνης. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για κάποιον που ασφαλιζόταν ως ελεύθερος επαγγελματίας να κάνει αυτασφάλιση?
2: Μάλιστα. Πρέπει να έχει 3.000 ημερομίσθια, τουλάχιστον στο σύνολο, 10 χρόνια να έχει ασφαλιστεί, να μην χρωστάει ή να είναι σε ρύθμιση και να μην έχει ποσοστό αναπηρίας πάνω από το 67%.
0: Μάλιστα. Ο φίλος ο Λευτέρης, θέλω να ρωτήσω την κυρία Κάρδαρη. Συνταξιούχος με οφειλή σε ρύθμιση, μπορώ να ζητήσω περισσότερες δόσεις για να μειωθεί η δόση? Έχω πληρώσει ήδη 30 με 280 ευρώ το μήνα και πρέπει να δώσω άλλους 30 μήνες.
2: Σε καμία περίπτωση υπάρχει ειδική νομοθεσία για τον αριθμό των δόσεων. Είναι 60 δόσεις. Αν θέλει να προπληρώσει κάποιες, μπορεί, αλλά όχι να ζητήσει περισσότερες από τις 60.
0: Μάλιστα.
2: Αυτές που είναι μέσα από τη σύνταξη. Δηλαδή.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε εσένα, Δημήτρη. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου. Γίνομαι 65 του χρόνου, 24/9/27. Εγώ μπορώ να πάρω τα 400 ευρώ, τα δικαιούμαι?
2: Είναι συνταξιούχος ήδη?
0: Ναι.
2: Δεν θα γίνει, δεν το άκουσα.
0: Είναι ήδη του Δημοσίου. Γίνεται 65 του χρόνου όμως.
2: Όχι, δεν θα πάρει τώρα, θα πάρει τον επόμενο χρόνο μετά.
0: Μάλιστα.
2: Το 28.
0: Του χρόνου λοιπόν. Είμαι το μεθ επόμενο χρόνο.
2: Το μεθ επόμενο,
0: έτσι.
2: Ναι.
0: Ούτε του χρόνου θα πάρει, το μεθ επόμενο.
2: Όχι, όχι, το μεθ επόμενο.
0: Είμαι 63 ετών και παλιά ασφαλισμένη. Έχω πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 15. Στην απόφαση σύνταξής μου έχουν αφαιρέσει 1.590 μέρες ασφάλιση ΤΕΒΕ λόγω παράλληλης ασφάλισης. Ωστόσο, έχω πληρώσει πλασματικό χρόνο 700 μέρες. Έκανα αίτηση για την προσμέτρηση ημερών εργασίας πριν τη σύνταξη. Να περιμένω, τι θα πρέπει να περιμένω?
2: Πότε βγήκε στη σύνταξη, μετά το Μάιο του 16?
0: Για να δω. Τώρα, ναι, είμαι 63 ετών και παλιά ασφαλισμένη. Έχω πάρει μειωμένη διαδοχική σύνταξη από το 15.
2: Από το 15 εξαρτάται. Άμα είναι από τον Αύγουστο του 15 και μετά, μπορεί να πάρει προσμέτρηση για την παράλληλη ασφάλιση. Αν είναι πριν τις 18 Οκτώβου του 15 που ψηφίστηκε ο νόμος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα.
0: Ωραία. Επειδή υπάρχουν μερικά ακόμα ερωτήματα, Μαργαρίτα, θα μας επιτρέψεις να σε ξαναπάρουμε μετά τις 9.
2: Βεβαιότατα, όποτε θέλει.
0: Μετά το δελτίο, λοιπόν, σε 4-5 λεπτά και πάλι μαζί.
3: Real FM.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση. Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon.
8: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
9: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
10: Συνδέσε για κλιματιστικό.
11: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
10: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα.
11: Και το ρωτάς. Βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
10: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά.
11: Τι ερώτηση.
10: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
11: Αυτό ξαναπες.
10: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
12: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
8: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
13: Πολιτικές εξελίξεις.
14: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
15: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
16: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
13: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
17: Ηθοποιός σημαίνει φως.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναβάθμιση για την ελληνική οικονομία από διεθνείς οίκους. Η Moody's αναβάθμισε τις προοπτικές του ελληνικού αξιόχρεου σε θετικές από σταθερές, διατηρώντας την πιστοληπτική αξιολόγηση στη βαθμίδα ΒΑΑ3. Και η Scope από το αναβάθμισε την ελληνική οικονομία στο 3Β+, από 3Β. Η Ελλάδα αναβαθμίζεται ενώ οι διεθνείς αγορές δοκιμάζονται, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανάρτηση του Αμερικανού Προέδρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στο νησί, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Την ύπαρξη συμφωνίας επιβεβαίωσαν Δανία και Γρυλανδία. Σε προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης που θα ισχύσουν από απόψε έως και αύριο το βράδυ, προχωράει η αστυνομία λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν.
19: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
18: Πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο σημερινό τελικό του Super Cup της Ευρωλίγκας μετά την επικράτησή του με 92-90 επί της Φενέρμπαχτσε. Στις 8 το βράδυ θα αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης που απέκλεισε με 98-95 στην παράταση τη Ντουμπάι. Για το τουρνουά, Παύλος Γιαννακόπουλος επίσης στις 8 απόψε στον τελικό θα παίξουν ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Στους ημιτελικούς ο Παναθηναϊκός κέρδισε με 90-69 τη Γαλλική Μπουλ και ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 199 την Παρτιζάν Βελιγραδίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
18: Έθριος καιρός με νεφώσεις στα ηπειρωτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ. Στους 31 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλες και σε όλους. Ακούτε Real FM στους 97,8. Μας ακούτε και εντός και εκτός Ελλάδας. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, με υγεία. Χαμός από μηνύματα. Τι το άνοιξα τώρα αυτό το θέμα? Γίνεται ένας χαμός με μηνύματα όσον αφορά τα ασφαλιστικά. Πρέπει να πάμε όλη την εκπομπή με αυτό το θέμα. Καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Έχεις δίκιο αγαπητέ φίλε Παύλο, αλλά τότε δεν μπορούσε ο ασφαλισμένος να δει, όπως τώρα μέσω του ΙΕΦ, κάποια είναι η πορεία των ασφαλιστικών ενσύμων του. Τώρα μπαίνεις με τους κωδικούς σου τάξης, έχουν ψηφιοποιηθεί τα πάντα ή σχεδόν τα πάντα και βλέπεις. Τότε ο ασφαλισμένος, για να δει την πορεία των ενσύμων του, έπρεπε να είτε να βάλει εργατολόγο που θα πάει να δει στο αντίστοιχο ασφαλιστικό ταμείο, τότε ήταν το ΙΚΑ, τι συμβαίνει, ή να πάει ο ίδιος. Δεν είχε την ίδια ευκολία δηλαδή η ιστορία τότε. Καλημέρα στο φίλο μου τον Πέτρο, τον Καλκατζάκο, την ψυχή του άθλος σκοπευτικού. Λοιπόν, για πάμε, έχουμε τη Μαργαρίτα. Πάμε, ζω και εργάζομαι στην Ζηρίχη, κύριε Παπαγιάννη. Εργάστηκα στην Ελλάδα από το 2002 στο 2018 και ήπιος ασφαλισμένος ότι σμέδε. Τι θα γίνουν αυτά τα ένσημα, θα μπορέσω κάποτε να τα αξιοποιήσω? Καλημέρα Μαργαρίτα.
1: Ναι, βεβαίως, στα 67 θα πάρει μια αυτοτελή σύνταξη στην Ελλάδα, γιατί έχει πάνω από 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, με αυτά που ακούμε από την κυρία Κάρδαρη και αφορούν το δημόσιο και το κράτος, και πάλι καλά που ζούμε. Οι θεσμοί δεν έπρεπε να φύγουν, αλλά και αυτοί με αυτά που έβλεπαν μάλλον τρελάθηκαν. Έφυγαν τρέχοντας ο παλιός Καραμαλής, ο κανονικός Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εγώ τον λέω κανονικό, είχε πει: η Ελλάδα είναι ένα απέραντο φρενοκομείο. Ζήτω η τρέλα να προσέχετε. Τι να πεις ότι έχεις άδικο, αγαπητέ φίλε, δίκιο έχεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, αγαπητή Γιάννα, για την ανταπόκριση. Σου στέλνουν πολλά. Ευχαριστώ οι φίλες ακροάτρες και ακροατές.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Μαργαρίτα, δώσε μου δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ο φίλος ο Τόρπι ρωτάει: έχει κάνει αυτασφάλιση, αν μπορεί να τον βοηθήσει, τον ΙΕΦΚΑ, για να πάρει σύνταξη. Είναι 69 ετών και έχει 410 ένσημα.
1: Αυτασφάλιση γιατί να κάνει, δεν χρειάζεται. Θα κοιτάξει να μπει στο πρόγραμμα των μακροχρόνιων έργων, αν δεν έχει εισοδήματα, όπου, αλλά και πάλι εκεί θα έπρεπε να είχε 3.000 ένσημα. Δεν μπορεί, θα πρέπει να απευθυνθεί στην πρόνοια για το ΚΕΑ, ανάλογα με τα εισοδήματά του.
0: Είμαι
1: από
0: χείρα...
1: τον ΕΦΚΑ τίποτα.
0: Η κυρία Αλεξάνδρα Μπαλίνη, είμαι χείρα και παίρνω το 70% τη σύνταξη του συζύγου μου, γιατί όμως δεν παίρνω όλη τη σύνταξη, μου έκοψαν χρήματα. Τι συμβαίνει, γιατί αυτές οι υπερκοπές?
1: Το 70% καταρχήν είναι η ολόκληρη σύνταξη λόγω χειρίας.
0: Ναι, παραπάνω δεν μπορείς να πάρεις δηλαδή.
1: Παραπάνω δεν μπορείς να πάρεις, αυτή είναι. Τώρα αν έχει κάποιες περικοπές θα τις έχει λόγω εφορίας. Και το 6% που είναι η κράτηση της ασθένειας. Αυτά τα έχουν όλα. Όλες οι συντάξεις. Από κοινωνικο-ασφαλιστικής πλευράς δεν υπάρχουν άλλες περικοπές.
0: Η κυρία, ο φίλος ο κύριος Νίκος από την Αγία Παρασκευή ρωτά τι γίνεται με τα επιδόματα αναπηρίας και αν αλλάζει κάτι. Ποια είναι η εξέλιξή τους?
1: Ναι, για τα επιδόματα αναπηρίας έχει προαναγγείλει ο κύριος Πρωθυπουργός ότι θα υπάρχει μία τιμαριθμοποίηση, που αυτό σημαίνει μία αύξηση κατά 220 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Θα το δούμε στους επόμενους μήνες.
0: Μη στείλετε άλλα μηνύματα γιατί δεν θα προλάβουμε φίλες και φίλοι. Ήδη έχω εκκρεμότητες με 4-5 μηνύματα ακροατριών και ακροατών. Καλημέρα από τον φίλο τον Ανδρέα. Είμαι 45 ετών και έχω ασφάλιση από το 11 στον ΟΑΕ. Για 4 χρόνια μετά υπήρξε κενό. Έπειτα είχα ασφάλιση στον ΕΦΚΑ από το 18 ως τώρα και από το Μάρτιο 25 ως τώρα. Είμαι όμως και μισθωτός με παράλληλη ασφάλιση και κολλάνε ένσημα. Όλα αυτά προσμετρώνται στα συντάξιμα χρόνια κανονικά?
1: Επειδή είμαστε μετά το 2017, για όποιο διάστημα είμαστε μετά το 2017, δεν μετράνε διπλά, γιατί ουσιαστικά υπάρχει ο χρόνος του ΕΦΚΑ και μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Τα προγενέστερα, όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης, θα προσμετρηθούν ως παράλληλα με μια μικρή προσάυξηση. Όταν θα έρθει η ώρα της σύνταξης, όχι τώρα.
0: Είμαι 69 ετών, γράφει η κυρία Βάσο. Έχω 12,5 έτη επικουρική ασφάλιση ΙΚΑ. Μπορώ να εξαγοράσω 2,5 έτη πλασματικά επικουρικής?
1: Όχι, στην επικουρική δεν εξαγοράζουμε. Μόνο οι άντρες στο στρατό.
0: Μόνο στρατός, ούτε σπουδές, ούτε παιδιά, τίποτα?
1: Όχι προς το παρόν. Έχει εξαγγελθεί ότι μπορεί να μπει και στην επικουρική μια πενταετία για εξαγορά. Δεν έχει ακόμα νομοθετηθεί.
0: Μάλιστα. Τώρα, μισό λεπτάκι. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες ακόμα σε μηνύματα. Δεν θέλω να δικήσω. Ο Δημήτρης Είμαι συνταξιούχος του δημοσίου, γίνομαι 65 ετών, 24, 9, 27. Α, το διαβάσαμε το μήνυμα αυτό. Είναι και πάρα πολλά τα μηνύματα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα έχουν έρθει. Λοιπόν, έχω εργαστεί και έχω ασφάλιση ΝΑΤΑ από το 86 ως το 89 και από το 90 έως σήμερα είμαι ασφαλισμένος στο ΤΕΒΕ, πρώτα και μετά ΕΦΚΑ. Είμαι 62 ετών. Πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη, ρωτάει ο φίλος.
1: Μπορεί να βγει και τώρα. Θα καταθέσεις το ΤΕΒΕ και θα γυρίσεις στο ΝΑΤ και θα βγει από το ΝΑΤ.
0: Ωραία. Δύο ερωτήσεις ακόμα. Είμαι ο Γιώργος. Έχω να κάνω μια ερώτηση. Είμαι στην τέταρτη κατηγορία. Θέλω ένα χρόνο να βγω στη σύνταξη στα 62 μου. Με 35 χρόνια στο ΤΕΒΕ και 5,5 στο ΙΚΑ. Με συμφέρει να κατέβω κατηγορία για να πληρώνω λιγότερα ή όχι?
1: Να κατέβει τώρα, γιατί αν συνεχίσει εργαζόμενος θα έχει και προσάυξηση. Οπότε για ένα χρόνο, τον τελευταίο χρόνο πριν καταθέσει για τη σύνταξη και όταν καταθέτει να είναι στη χαμηλή.
0: Μάλιστα. Και ένα ερώτημα από τον φίλο τον Μιχάλη, τελευταίο. Μπορείτε να ρωτήσετε με ποιον τρόπο μπορεί κάποιος να συνταξιοδοτηθεί όταν έχει διακανονίσει στον εξοδικαστικό, πληρώνει κανονικά, αλλά το χρέος είναι πάνω από 30.000 ευρώ. Μπορεί να καταθέσει ή πρέπει να περιμένει να πέσει το ποσό κάτω από τα 30.000 ευρώ?
1: Όταν θα πάει να καταθέσει, θα φύγει η οφειλή από τον εξοδικαστικό και θα έρθει στο ΙΚΑ να ρυθμίσει με βάση τις διατάξεις των 30.000 και την αρχική του οφειλή, αφαιρώντας ό,τι έχει δώσει μέχρι σήμερα.
0: Μάλιστα, Μαργαρίτα, νομίζω ότι ήσουν κατατοπιστικότατη. Απάντησε σχεδόν σε όλα τα ερωτήματα. Να σε ευχαριστήσουμε.
1: Χαρά μου, τον επόμενο Σάββατο συνεχίζουμε.
0: Ναι, ναι. Να μας πεις και τι σύνταξη ή επίδομα μπορεί να πάρει κάποιος που δεν έχει ένσημα ή δεν του φτάνουν τα ένσημα ή χρωστάει στον ΕΦΚΑ. Παρεμφερές το ερώτημα.
1: Ναι, βεβαίως. Το επίδομα των μακροχρόνια ανέργων, αν δεν έχει εισοδήματα, είναι 400 ευρώ στα 67, αν μένει μόνιμα στην Ελλάδα και αυθαιρείται για τους αλλοδαπούς, αν παίρνει κάποιο ποσό από το εξωτερικό. Αλλά θέλει φορολογητέο εισόδημα, τεκμαρτό και πραγματικό, τα 420.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα. Την καλημέρα
1: μας. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Είδατε, ανοίξαμε θέμα με ερωτήματα, χαρά μας, ακροατριών και ακροατών, να απαντώνται αυτά τα ερωτήματα από ειδικούς, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα έχει τέτοια ανταπόκριση και τα ερωτήματα θα ήταν πραγματικά, να μην πω εκατοντάδες, δεκάδες από τις ακροάτες και τους ακροατές. Προσέξτε, μπορείτε να στείλετε όποιο ερώτημα θέλετε στο studio@realfm.gr. Θα το στείλουμε εμείς στην κυρία Κάρδαρη και θα σας απαντήσει. Δεν είναι απαραίτητο δηλαδή ότι όλα τα ερωτήματα απαντώνται στον αέρα. Αυτό θέλω να πω. Μπορούν να απαντηθούν στη συνέχεια με mail. Λοιπόν, Βασίλης Οικονόμου, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, πρώην υπουργός στην Ανατολική Αττική. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
2: Καλημέρα, κύριε Παπαγιάννη.
0: Πώς είστε?
2: Μια χαρά.
0: Γενικός και ειδικός, προετοιμάζεστε για τις εκλογές? Μπαίνουμε στη τελική ευθεία.
2: Όχι τώρα.
0: Θέλουμε. 7-8 μήνες, δεν είναι και τόσο μακριά.
2: Καθόλου δεν είναι μακριά και είμαστε σε επιφυλακή πάντα.
0: Ναι. Πώς το βλέπετε, ο κόσμος ασχολείται με τις εκλογές, με τις δημοσκοπήσεις, με τα θέματα ευρύτερου πολιτικού ενδιαφέροντος ή τους ενδιαφέρει περισσότερο η καθημερινότητά τους και μόνο αυτή?
2: Η πλειοψηφία του κόσμου είναι πάνω στην καθημερινότητά του.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν αυτή η συζήτηση αφορά περισσότερο τα επιτελεία και...
0: Και λιγότερο την πραγματική κοινωνία. Συμφωνώ μαζί σας. Τώρα... Μετά από πολλά χρόνια, ένα σχέδιο που ξεκίνησε το 2024 όταν εσείς ήσασταν υφυπουργός έγινε πράξη. Αναφέρομαι στην έναρξη της λειτουργίας της νέας λεωφορειακής γραμμής 320. Προσέξτε, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι πλέον περίπου 1 εκατομμύριο οι κάτοικοι στην Ανατολική Αττική, στα παλιά Μεσόγεια που λέγαμε. Λίγο παρακάτω, αλλά είναι πολλοί κόσμος πλέον, μεγάλος πληθυσμός. Η γραμμή 320, σταθμός Κοροπή Κερατεία Λαύριο. Η γραμμή αυτή εντάσσεται στο Δήμο Λαυριωτικής, στο δίκτυο αστικών συγκοινωνιών του ΟΣΕ. Πότε ξεκίνησε και ποιες πόλεις θα συνδέει, αγαπητέ κύριε Οικονόμου?
2: Πραγματικά, εχθές Παρασκευή, το πρώτο λεωφορείο της αστικής συγκοινωνίας μπήκε σε κυκλοφορία.
0: Λίγο πιο δυνατά, κύριε Οικονόμου.
2: Μπήκε σε κυκλοφορία και είμαστε περήφανοι γι' αυτό, γιατί ήταν το σχέδιό μας του 2024 που ξεκίνησα εγώ στην Ανατολική Αττική και σε όλη την Αττική να μην υπάρχει περιοχή που να μην έχει αστική συγκοινωνία.
0: Μέχρι τώρα υπήρχαν κτέλ. Πώς ακριβώς λειτουργούσε η συγκοινωνία?
2: Ήταν τα κτέλ, ναι, ναι, ήταν τα κτέλ και όχι καλές συγκοινωνίες, οι οποίες πραγματικά δυσκολεύανε τη ζωή και την καθημερινότητα του κόσμου.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, βάλαμε το 24, βάλαμε το Μαραθώνα, βάλαμε το Μαρκόπουλο, βάλαμε το Σαλονικό, τη Αφίνα, τον Οροπό σε πιλωτική βάση.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν βάλαμε τους περισσότερους δήμους της Ανατολικής Αττικής. Μας είχε μείνει το Λαύριο, το οποίο εχθές μπήκε και το Λαύριο και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Άρα λοιπόν σήμερα συζητάμε ότι η αστική συγκοινωνία δεν είναι πλέον ένα όραμα ή μια ελπίδα.
0: Αλλά πράξη. Τώρα.
2: Είναι πράξη αυτά τα δύο χρόνια Με μεθοδικότητα το πετύχαμε.
0: Στην τιμολόγηση, αφού φεύγουμε από τη λογική των ΚΤΕΛ και τη λειτουργία των ΚΤΕΛ, θα ενταχθεί.
2: Είμαστε στο 1-20.
0: Στα αστικά, σε αστικές συγκοινωνίες δηλαδή.
2: Φυσικά. 1-20 εισιτήριο με την κάρτα 060. Είναι το φθηνότερο εισιτήριο στην Ευρώπη που υπάρχει.
0: Ναι.
2: Θα το σημειώσουμε αυτό. Δηλαδή, ο κάτοικος της Αθήνας ή ο κάτοικος του Λαυρίου πλέον πληρώνει 1-20 και άμα πάει την κάρτα διαρκείας, πληρώνει 060. Που σημαίνει ότι σε ανά μισή ώρα πλέον, που έρχεται τώρα στο Λαύριο,
0: ναι,
2: είχε με το ΧΤΕΛ 1 ή 2 λεωφορεία την ημέρα.
0: Μόνο, από το Λαύριο, μάλιστα.
2: Και τώρα μιλάμε ανά 35 λεπτά υπάρχει λεωφορείο στη στάση.
0: Αυτά είναι τα σύγχρονα, τα καινούρια, τα λεωφορεία τα οποία έχουν μπει στη γραμμή.
2: Του αερίου,
0: ναι.
2: Επειδή ήμουν εχθές μαζί με τον Δήμαρχο σε αυτό το πρώτο δρομολόγιο, πραγματικά είχε μεγάλη ανταπόκριση. Μου κάνει και εντύπωση. Πολλά παιδιά, πολλοί
0: ναι,
2: κόσμοι.
0: Θα εξυπηρετήσει χιλιάδες κόσμου.
2: Πολύ,
0: τώρα,
2: πολύ, γιατί
0: θα συνδέεται με κάποιο τρόπο με τον προαστιακό του Κοροπίου.
2: Έχει ανταπόκριση. Δηλαδή από το Λαύριο, Κάη και Αντέα, περνάει από.
0: Εκείνη η γραμμή 3, αν δεν κάνω λάθος, του μετρό και του προαστιακού.
2: Έτσι. Άρα λοιπόν, με ανταπόκριση των προαστιακών και των μετρό, θα πηγαίνει ο πολίτης με το ίδιο εισιτήριο στην Αθήνα. Άρα λοιπόν, έχουμε μια πολύ σοβαρή διασύνδεση πλέον, αντιμετώπιση της καθημερινής ταλαιπωρίας που είχε ο κόσμος που μπορούσε να κυκλοφορήσει.
0: Ξέρετε, έχει αυξηθεί τρομερά ο πληθυσμός της Ανατολικής Αττικής.
2: Βέβαια, και αυτό φάνηκε, σας λέω, από την πρώτη μέρα της, που είχε πάρα πολύ κόσμο το λεωφορείο.
0: Είναι φοβερή η επέκταση, η πολυδομική επέκταση, από τα Γλυκά Νερά και την Παλίνη μέχρι την Λαυρωτική, το Σούνιο, το Λαύριο. Έχει τρομερή αύξηση ο πληθυσμός. Νομίζω ότι
2: είναι αυτό που είπατε, ότι περίπου 1 εκατομμύριο κόσμος.
0: Μάλιστα. Πάρα πολλοί κόσμος.
2: Βάλτε τα 2 μεγάλα λιμάνια Ραφίνας Λαυρίου.
0: Βεβαίως, είναι και αυτό.
2: Βάλτε και το Διεθνές Αεροδρόμιο.
0: Ναι, χρειάζονται κάποιες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στο λιμάνι της Ραφίνας. Έχει πάρα πολύ κόσμο το καλοκαίρι και πραγματικά δημιουργούνται προβλήματα. Κάποιοι χάνουν και τα πλοία, τα δρομολόγια των γραμμών δηλαδή, για τις Κυκλάδες. Και εκεί χρειάζονται κάποιες παρεμβάσεις.
2: Να ενημερώσουμε τους ακροατές μας ότι εχθές λειτουργήσε και για πρώτη φορά το λεωφορείο το αστικό και στο λιμάνι της Ραφίνας.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή είχαμε 2 μεγάλες επιτυχίες.
0: Να είστε καλά.
2: Υπάρχουν πλήρης αστικής συγκοινωνίας στο Λαύριο και στη Ραφίνα.
0: Και έχω την αίσθηση, θα μας τα πούν τώρα οι βουλευτές της άλλης περιφέρειας, ότι και στη Δυτική Αττική, στα Μέγαρα, επεκτάθηκε το αστικό
2: δίκτυο. Στα Μέγαρα και στη Μάρδρα.
0: Και στη Μάρδρα, μάλιστα.
2: Έχουμε πλήρη κάλυψη σχεδόν
0: το 95%
2: της αστικής κοινωνίας.
0: Να είστε καλά, κύριε Οικονόμου. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο. Μην απογοητευόμαστε, δεν σημαίνει ότι θα είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Μπορεί από Τετάρτη να έχει κάποιες αστάθειες ο καιρός, θα μας τα πει στη συνέχεια ο καιρός Καντερές, αλλά δεν τελειώσαμε με το καλοκαιράκι. Ημερολογιακά μπαίνουμε μεθαύριο στο φθινόπωρο. Μπορεί η θερμοκρασία να είναι 30 βαθμούς. Πάμε άλλοι που λένε και οι φίλοι μας οι Γάλλοι. Δημοσκόπηση σήμερα για τα παραπολιτικά. Δημοσκόπηση της GPO. Για να δούμε τι λέει η δημοσκόπηση του ΛΑ. Λοιπόν, εκτίμηση ψήφου. Νέα Δημοκρατία 30,3. Ελλάς 15,8. Πασόκ 13,1. Ελληνική Λύση 8,9. Κουκού 8,7. Πλεύση Ελευθερίας 4,7%. Άλλο κόμμα 4,7%. Φωνή Λογικής 4. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 3,8. Μέρα 25 2,1. ΣΥΡΙΖΑ 1,5. Νίκη 1,2. Νέα Αριστερά 1,2. Τη Νέα Αριστερά γιατί μετράνε, αφού έχει διαλυθεί το κόμμα της Νέας Αριστεράς. Οκ, όμως πάμε πάσο. Λοιπόν, αυτή είναι η δημοσκόπηση της GPO σήμερα για τα παραπολιτικά. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, γνωστός δημοσκόπος, πολιτικός αναλυτής της εταιρείας Interview, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Βασιλιάδη.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ για την φιλοξενία.
0: Αυτό το ερώτημα, τη Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά έχει διαλυθεί ως κόμμα. Γιατί τη μετράτε?
1: Καλά, τώρα το 1% σας πείραξε, κύριε Παπαγιάννη.
0: 1,2 γράφει. Όχι, πραγματικά είναι ένα ερώτημα. Γιατί μετράει ένας δημοσκόπος ένα κόμμα που δεν υπάρχει?
1: Κοίταξε, γιατί προφανώς πρέπει να το δώσει ως επιλογή σε αυτόν που το ρωτά τι κόμμα θα ψηφίσει. Και αν υπάρχει 1% που λέει ότι θα ψηφίσει η Νέα Αριστερά, πρέπει να το καταγράψεις και αφού είναι και πάνω από 1% πρέπει να το δείξεις κιόλας. Άρα λοιπόν νομίζω και δεοντολογικά είναι σωστό αυτό που κάνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα το αν υπάρχει δεν υπάρχει, η επόμενη βουλή θα τα δείξει όλα αυτά.
0: Σωστό. Τώρα, χθες ο κύριος Ζούπης στην εκπομπή μας είπε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ανατρέψει κατά την γνώμη του την ήδη υπάρχουσα κατάσταση το Πασό και να περάσει πάνω από την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Δεν ξέρω. Εδώ βλέπω ότι η διαφορά είναι 15,8 έναντι 13,1. Δηλαδή δεν είναι τεράστια διαφορά. Τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να ανατραπεί. Η δική σας αίσθηση ποια είναι, ότι μέχρι τις εκλογές μπορεί να έχουμε ανατραπεί ή όχι?
1: Είναι διαφορετική από την εντύπωση που άφησε ο φίλος μου Ζαχαρίας ο Ζούπης. Εγώ δεν θα έβγαζα από την εξίσωση τη δεύτερη θέση στο Πασόκ σε καμία περίπτωση. Προσωπικά, όχι μόνο εγώ, αλλά και άλλοι δημοσκοποιοί, υποθέτω οι έμπειροι τουλάχιστον σίγουρα το κάνουν, δεν κοιτάμε τα ποσοστά των κομμάτων, κοιτάμε τις διαφορές των κομμάτων. Δηλαδή, είδαμε, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι η διαφορά μεταξύ Ελλάς και Πασόκ όταν βγήκε η Ελλάς τον Ιούνιο, πότε είχε βγει το 2026, Μάιο-Ιούνιο, η διαφορά ήταν γύρω στις 6 με 7 μονάδες Πασόκ με Ελλάς. Και τώρα είναι περίπου σε κάποιες από 4 ως και 3 μονάδες. Τη δική μου ήταν 3 μονάδες. Άρα λοιπόν, αν η τάση δεν είναι μειούμενη στη διαφορά, γιατί να μην σκαντζάρει πάλι το Πασόκ?
0: Άρα όλα είναι πιθανά, λέτε. Okay.
1: Κανένα... Όχι μόνο αυτό, ναι. Κύριε Παπαγιάννη.
0: Γι' αυτό σας βγάλαμε, για να μας τα πείτε όλα αυτά.
1: Ναι, ναι. Το Πασόκ έχει και κάποιες αβάντες που δεν έχει γύρω Τσίπρας. Τι έχει? Έχει τη Βουλή. Έχει βουλευτές. Έχει συναυτοδιοίκηση πατήματα.
0: Σωστό. Δηλαδή έχει στο συνδικαλισμό, στην αυτοδιοίκηση, στο δημόσιο τομέα. Βεβαίως.
1: Ο Τσίπρας δεν τα έχει αυτά.
0: Είναι ένα κόμμα που κυβέρνησε τη μισή περίοδο μεταπολίτευση και μετά.
1: Ναι, άρα λοιπόν γιατί να μην δείξει πια μέρα, και να σας πω και το άλλο. Γιατί αυτές οι μετρήσεις που το δείχνουν τσιμπημένο το Πασόκ, γιατί το δείχνουν τσιμπημένο το Πασόκ, τουλάχιστον μετά ΔΕΘ. Γιατί στη ΔΕΘ ο Αδουλάκης δεν είναι κακός. Δηλαδή δεν ήταν wow, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν κακός. Ούτε το Σάββατο στο Βελίδιο ήταν κακός, ούτε στη συνέντευξη τύπου ήταν κακός. Ναι. Και αυτά που παρουσίασε δεν ήταν παλαβομάρες όπως παρουσίασαν κάποιοι άλλοι. Ήταν υγιεινά, εντάξει, υπήρχαν κάποιες γωνίες οι οποίες είναι προφανώς μη ρεαλιστικές στο οικονομικό κομμάτι του προγράμματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν ήταν παλαβομάρες. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ δείχνεις μια σοβαρότητα.
0: Γι' αυτό σας βγάλαμε να μας τα πείτε όλα εσείς. Τώρα φεύγουμε από το Πασόκ.
1: Ζαχαρίας τα λέει.
0: Όλα εσείς. Εσείς τα παίρνετε πάνω σας. Εσείς είστε δημοσκόποι, εσείς εκτιμάτε, εσείς αναλύετε. Τώρα. Εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Εσάς ακούμε με προσοχή. Λοιπόν, άρα όλα είναι ανοιχτά στη μάχη της δεύτερης θέσης, λέτε εσείς. Στη μάχη της πρώτης θέσης υπάρχει περίπτωση, αν δημιουργήσει κόμμα ο Σαμαράς, που από ό,τι φαίνεται θα το δημιουργήσει, και δημιουργηθούν και άλλα κόμματα δεξιότερα του χάρτη, του ιδεολογικοπολιτικού και κοινοβουλευτικού χάρτη, να υπάρξουν αλλαγές, κατά τη γνώμη σας, ή όχι?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να τα δούμε αυτά τα κόμματα. Εγώ έχω δηλώσει και το λέω και στη δική σας εκπομπή ξανά δυνητική ψήφο για το κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Δηλαδή, πόσο πιθανό θεωρείς να ψηφίσετε ένα κόμμα με αρχηγό Σαμαρά, πολύ αρκετά λίγο καθόλου, δεν ξανακάνω. Την έκανα πριν από πάρα πολλούς μήνες για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Ήμουν ο πρώτος που έκανε τη δυνητική ψήφο στην Ελλάδα. Την έκανα μετά από λίγους μήνες και για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Κάνω για πάρα πολλούς μήνες για τον κύριο Σαμαρά. Πλέον πρέπει να δούμε το κόμμα, φίλε. Όμως δεν πάει άλλο.
0: Στο ερώτημά μου χθες τον κύριο Ζούπη, άλλο βέβαια θα μου πείτε Ζούπη, άλλο Βασιλιάδης, αλλά εγώ σας το μεταφέρω ως δεδομένο για να το σχολιάσετε. Αν την Κυριακή είχαμε εκλογές και είχε ανακοινώσει κόμμα ο Σαμαράς, πόσο πιστεύετε ότι θα έπαιρνε? Μου είπε περίπου 4%. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
1: Ναι, από 2-4. Το πιο πιο στατιστικά εγώ. Ο Ζούπης το είπε πιο δημοσκοπικά, εγώ το λέω πιο στατιστικά. Από 2% έως 4%.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή μπορεί να είναι και εκτός Βουλής, μπορεί να είναι και οριακά εντός.
0: Άρα οι απώλειες στη Νέα Δημοκρατία θα είναι μεγάλες ή μικρές κατά τη γνώμη σας?
1: Οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας, οι δημοσκοπικές από αυτή τη Νέα Δημοκρατία που βλέπουμε τώρα, θα είναι μηδέν. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρει κάτι τέτοιο. Ό,τι έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία πλέον είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Μητσοτάκης, είναι με ξεκάθαρη ιδεολογική.
0: Συγγνώμη, για να το καταλάβω αυτό. Ο Αντώνης Σαμαράς προέρχεται από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι πριν από 6 μήνες ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσε πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος του κόμματος. Και δεν θα πάρει καμία ψήφο από τη Νέα Δημοκρατία. Πώς γίνεται
1: αυτό? Από τη δημοσκοπική Νέα Δημοκρατία του σήμερα, όπως την έχουν αποτυπώσει όλες οι εταιρείες, περίπου στο 29-31%, δεν θα πάρει τίποτα. Υπάρχει όμως μια άλλη Νέα Δημοκρατία, η οποία ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και τώρα είναι στα ζήτητα. Είτε είναι αναποφάσεις, είτε είναι
0: στα ζήτητα. Εσείς λέτε λοιπόν ότι αυτό το 30% είναι μπετοναρισμένο και αυτοί που θα ψηφίσουν Σαμαρά έχουν ήδη φύγει από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έχουν φύγει ήδη, ναι, είτε είναι κάπου στην γκρίζα ζώνη που λέμε εκεί στους αναποφάσεις τους, ή έχουν πάει περιστασιακά σε κάποια κόμματα τα οποία μπορεί να ακούνε κάποια πράγματα που τους βολεύει και μόλι δουν Σαμαρά να πούνε Σαμαρά.
0: Okay. Άλλα κόμματα θα εσείς βλέπετε ότι μπορούν να επηρεαστούν από την κάθοδο ενός νέου κόμματος υπό τον Αντώνη Σαμαρά ή όχι?
1: Ο Βελόπουλος όχι, σας το λέω ευθέως, έχει μπετονάρει το κοινό του με έναν τρόπο, έχει περάσει οποιαδήποτε σεισμική δραστηριότητα έχει κάτσει από κάτω του και την Καριστιανού και την Κωνσταντοπούλου και έχει πλέον καθιερωθεί, έχει ευρωεκλογικά ποσοστά, τα οχτάρια και τα εννιάρια, κύριε Παπαγιάννη, δεν είναι ποσοστά της ελληνικής λύσης του 23. Η ελληνική λύση πήρε 4,4 το 2023 στις εκλογές. Και τώρα φαίνεται στο 8-9 είναι 100-120% επάνω. Και παραμένουν αυτά τα ποσοστά από τις ευρωεκλογές του 24 μέχρι και σήμερα που...
0: Άρα έχει ένα μπετοναρισμένο κοινό και αυτός.
1: Άρα δεν θα πειράξει. Θα πειράξει ενδεχομένως πάλι λίγο την κυρία Καριστιανού, η οποία έχει μια δυναμία γενικότερα να πείσει για τις πολιτικές ικανότητες και ίσως λέω να επηρεάσει και την κυρία Λαγκινοπούλου. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα επηρεάσει.
0: Άλλο κόμμα αν κατέβει στο δεξιό ή στο ακροδεξιό, για να το πούμε καλύτερα, φάσμα της πολιτικής. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ναι. Θα αλλάξει κάποιες ισορροπίες ή όχι κατά τη γνώμη σας?
1: Θα καταγράψει ένα ποσοστό, αν από πού θα το πάρει τώρα με ρωτάτε. Κοιτάξτε, πάντοτε, να σας πω κάτι. Όταν αναλύαμε το 2012 και το 2014-2015 τη Χρυσή Αυγή, μην ξεχνάτε ότι υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας έλεγαν ότι τι ψήφισες, κουκουέ, τι θα ψηφίσεις τώρα Χρυσή Αυγή. Ή ψήφισα Πασό και τώρα θα ψηφίσω Χρυσή Αυγή. Δηλαδή αυτοί οι τύποι εκεί πέρα παίρνουν από παντού.
0: Ναι. Αχαρτογράφητοι, κατάλαβα.
1: Ναι, αυτοί οι συμπολίτες μας, βέβαια, που ψηφίζουν έτσι, ζουν ανάμεσά μας. Ναι. Και είναι τώρα ήδη σε διάφορα
0: πράγματα. Βέβαια, αυτός ο οποίος ψηφίζει τέτοια κόμματα δεν το λέει φωναχτά, ούτε στις δημοσκοπήσεις. Είναι λεγόμενη βουβή ψήφος, δηλαδή. Η ψήφος διαμαρτυρίας δεν ανακοινώνεται ποτέ.
1: Τι βουβή ψήφος, εδώ πήρε 9,5% ο Κασιδιάρης με τον Μιχαλολιάκο.
0: Και δεν τον έβλεπε κανείς τόσο. Τώρα, κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Θα αντέξει η κυρία Καρισιανού, θα μπει στη Βουλή? Γιατί βλέπω ότι και στην τελευταία δημοσκόπηση της GPO σήμερα για τα παραπολιτικά έπεσε στο 3,8%. Υπάρχει ένα ερώτημα αν θα αντέξει.
1: Ναι, ναι, και εμείς το 4 τη δώσαμε. Υπάρχει ένα ερώτημα. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνεται τα ποσοστά. Είπε ότι δεν εμπιστεύεται τις δημοσκοπήσεις και μάλιστα είπε για την interview ότι κάνει μικρά δείγματα και είναι εντελώς αναξιόπιστη. Πού το είδε αυτό, δεν ξέρω. Τα δείγματα τα δικά μας είναι δύο φορές μεγαλύτερα.
0: Κάπως πρέπει να απαντήσουν όλοι αυτοί.
1: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει. Άρα λοιπόν, αν δεν διαβάσει τις δημοσκοπήσεις, έτσι καταλαβαίνει, έτσι τις αποδέχεσαι, τότε έχει ένα γενικότερο πρόβλημα να δει.
0: Ναι, όταν να ήταν στο 15% τις αποδεχόταν όμως η κυρία.
1: Τις αποδεχόταν, ναι. Όταν την είχα δώσει εγώ δυνητική ψήφο 24% πριν από 1,5 χρόνο.
0: Τότε ήταν καλά. Έτσι πάντα σημαίνει, κύριε Βασιλιάδη. Λοιπόν, άρα όλα είναι ανοιχτά και για την κυρία Καρισιανού.
1: Όλα για την κυρία Καρισιανού, τη δεύτερη θέση και τα μάτια σα.
0: Να είστε καλά. Την καλημέρα μα, καλώ από τον κύριο
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: νέου τύπου φωτοβολταϊκά που θα δίνουν ενέργεια ακόμα και σε δορυφόρους, αναπτύσσονται από ένα καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα στη Νότια Κορέα. Πρόκειται για τα λεγόμενα tandem cells ή αλλιώς διαδοχικές κυψέλες ηλιακής ενέργειας που μπορούν να αξιοποιήσουν τη δύναμη της ηλιακής ακτινοβολίας σε διαφορετικά επίπεδα. Η τεχνολογία είναι απείρως πιο αποδοτική από αυτήν των πάνελ σιλικόνης και βρίσκεται στο τελικό στάδιο της ανάπτυξής της. Η πρώτη δοκιμαστική εκτόξευση δορυφόρου με ηλιακή ενέργεια έχει προγραμματιστεί για το 2028, ενώ την επόμενη χρονιά, το 2029, σχεδιάζεται η εκτόξευση συνολικά 64 δορυφόρων που θα τεθούν σε χαμηλή τροχιά γύρω από τον πλανήτη μας.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Το μέλλον σου χωράει παντού.
8: Υποβολή εργασίας έγινε.
9: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
10: Επόμενη στάση, πανεπιστήμιο.
11: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
7: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors.
12: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
16: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
17: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
16: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
18: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλή αναγνώριση της ελληνικής οικονομίας από διεθνείς οίκους. Στη βαθμίδα 3Β Plus από 3Β με σταθερές προοπτικές αναβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της χώρας η Moody's και από σταθερές θετικές η Scope. Συμφωνία με τη Δανία και τη Γρυλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πόλης θα ισχύσουν από απόψε έως αύριο το βράδυ λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου για Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
20: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
19: «23 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 21 στη Θεσσαλονίκη και τα Χανιά, 22 στη Λαμία και 23 στην Καλαμάτα».
21: «Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή».
22: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
23: Real FM.
22: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

Καλή σας ημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. 3-4 μερούλες έχουμε ημερολογιακά. Μην νομίζετε είναι μεγάλος ο χρόνος, αλλά τουλάχιστον παραμένουμε ακόμα σε καλοκαιρινό περιβάλλον. Και έτσι θα παραμείνουμε το Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στην κυρία Στεριοπούλου. Καλημέρα, να είστε καλά. Την αγάπη μας. Καλημέρα στον κύριο Ιωάννη, θα το διαβάσω το μήνυμά σας, δεν διαβάζω το επώνυμό σας, το βλέπω εγώ, αλλά αφού δεν με εξουσιοδοτείτε, το σέβομαι, αγαπητέ κύριε Ιωάννη.

Λοιπόν, η ώρα είναι 9 και 35 πρώτα λεπτά, φίλες και φίλοι. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό. Να το επαναλάβουμε. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εντός και εκτός Ελλάδας για την αγάπη που δείχνετε στον Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο που κλείσαμε προχθές 19 χρόνια λειτουργίας.

0: Πέμπτον, 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας. Έκτον, μία τηλεόραση FNU 55 ίντσων, 4K, 55 ίντσων, διορθώνω. Και 7ο, 2 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Public. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Λοιπόν, Νίκος Καντερές ο μετεωρολόγος, να δούμε τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο, με τι καιρό θα μπούμε στην επόμενη εβδομάδα από Δευτέρα και αν τα μετεωρολογικά δεδομένα δείχνουν ότι θα συνεχιστεί αυτό το καλοκαιράκι. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και τους ακροατές μας. Πράγματι αυτό το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα δεν είναι καλοκαιρινός ο καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 32 και 33 βαθμούς. Αρκετή ηλιοφάνεια, καλοτάξιδες θάλασσες, πάρα πολύ καλός ο καιρός. Τώρα από το βράδυ της Δευτέρας και κυρίως την Τρίτη που μένουμε και ημερολογιακά θα έλεγα με την φθινοπορεινή ησημερία στο φθινόπωρο, θα έχουμε την πρώτη φθινοπορεινή μεταβολή του καιρού, καθώς ψυχρές αέρες μάζες από την κεντρική και ανατολική Ευρώπη θα μας επηρεάσουν στη διάρκεια της Τρίτης, από την Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Βόρειο Αιγαίο και θα επεκταθεί και νοτιότερα με βροχές ή λίγες καταιγίδες. Το πιο σημαντικό θα έχουν μια αισθητική πτώση της θερμοκρασίας και την ενίσχυση των ανέμων. Αυτή λοιπόν η μεταβολή του καιρού δεν θα καθίσει πολύ. Η Τετάρτη θα αρχίσει να βελτιώνεται νωρίς η Δυτική Ελλάδα και συνέχεια στην υπόλοιπη χώρα. Περνάει πολύ γρήγορα. Τώρα για την Αττική, θα σα ρωτηθώ, τη βράδυ, απόγευμα μπορεί να παίξει για λίγο και να πέσει η θερμοκρασία από τους 32 βαθμούς που είχαμε σήμερα και χθες, να παίζει γύρω στις 27 μια αισθητική πτώση της θερμοκρασίας. Εν πάση περιπτώσει, Πέμπτη και Παρασκευή βελτιώνεται ο καιρός, ξανανεβαίνει η θερμοκρασία και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα αρκετό ενδιαφέρον και θα γίνει το άλλο Σαββατοκύριακο. Βέβαια, το καλοκαίρι τυπικά έχει φύγει και ουσιαστικά, μην περιμένουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τέτοια μικρά διαστήματα.
0: Τι να περιμένουμε δηλαδή, έτσι όπως μας το λέτε, μας κινείται την περιέργεια. Τι να περιμένουμε το άλλο Σαββατοκύριακο.
1: Το άλλο Σαββατοκύριακο, κοιτάξτε, είναι δύο τα περιστατικά. Εάν έρθει κάτι από το λιβικό πέλαγο, θα δώσει πάρα πολλές βροχές. Εάν υπερτερήσει αυτό από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Βόρεια Ευρώπη, θα είναι σαν και αυτό που θα αντιμετωπίσουμε αυτή τη Δευτέρα και Τρίτη. Μάλιστα, όσο εξετάζεται, θέλω από τώρα να εκτεθώ. Έχει ένα ενδιαφέρον το άλλο Σαββατοκύριακο που θα το πάει ο καιρός. Είναι μέσα στο μετάβλητο πλέον του καιρού. Μπήκαμε στο φθινόπωρο. Θέλει προσοχή και όχι έτσι.
0: Πάντα προσεκτικός ο κύριος Καντερές, γιατί είστε έμπειρος κύριε Καντερέ και για μερικά κλικ δεν διακινδυνεύετε την αξιοπιστία του επαγγελματός σας και της επιστήμης σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, χαίρετε.

0: Το είπα αυτό γιατί κάποιοι νεότεροι μετεωρολόγοι, εντάξει, μέσα στα πλαίσια του ανταγωνισμού είναι και αυτό, το καταλαβαίνω. Για μερικά κλικ παραπάνω, ίσως σε μερικές εκτιμήσεις υπερβάλλουν. Έχει αλλάξει η ιστορία των μετεωρολόγων, γιατί έχουν μπει και τα κοινωνικά δίκτυα στη μάχη αυτή. Στη μάχη δηλαδή της ενημέρωσης, της ακροαματικότητας, της τηλεθέασης και της αναγνωρισιμότητας μέσω των κλικ. Λοιπόν, ήρθε η ώρα, όχι του Γιάννη Βαλαώρα, αλλά του Γιώργου του Αυτιά. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα σε όλες και όλους. Και γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε, γίνεται μια μεγάλη μάχη στην Ευρώπη. Πας και ξυπνήσει, διότι ο πλανήτης αυτή την ώρα περικυκλώνεται από μια πρωτοφανή παγκόσμια πετρελαϊκή κρίση και λόγω της Αράμκο.
0: Ναι, και λόγω της Αράμκο βέβαια και αυτών που συμβαίνουν εκεί. Είχαμε μια σχετικά ευχάριστη είδηση με την έννοια ότι συμφώνησε ο Τραμπ οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Γροιλανδία. Τώρα, κατά πόσο αυτό είναι μια συμφέρουσα πρόταση για τους Δανούς, είναι κάτι άλλο το οποίο δεν μας αφορά εμάς. Αλλά φαίνεται να κλείνει αυτό το μέτωπο που δημιουργούσε αρνητικές εντυπώσεις και επιρροή στην αγορά. Μπράβο. Ο Πρωθυπουργός χθες, στη συνάντηση που είχε με τον κύριο Τασούλα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Συνειροδοτικού, προανέγγειλε διπλή παρέμβαση, μάλλον θεσμική παρέμβαση στην Ευρώπη. Μιλάμε για τα καύσιμα τώρα. Αναγνώρισε ότι μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων και είπε ότι θα θέσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και εδώ θέλουμε τα φώτα σου.
1: Ακριβώς. Γιάννη, αυτή την ώρα γίνεται μια τριπλή μάχη. Ο Πρωθυπουργός θα βάλει στη Σύνοδο Κορυφής

0: αυτό το οποίο από 9 Μαρτίου πέρυσι το θέσαμε στην Οικονομική Επιτροπή. Δηλαδή, κάθε κόστος για παρέμβαση υπέρ της κοινωνίας για τα καύσιμα να μην υπολογίζεται στις δαπάνες. 9 Μαρτίου πέρυσι, σου έλεγα από εδώ, ότι έθεσα το θέμα στον Τρομπόφσκι και τον Σέραφιν. Είναι οι δύο Οικονομικοί Επιτροποί. Αυτοί οι δύο αγρονιγόραζαν διότι πίστευαν ότι η υπόθεση του Ιράν θα τελειώσει μέσα σε ένα εξάμηνο. Δεν τέλειωσε, Γιάννη. Τώρα λοιπόν επανήλθα την Παρασκευή με την εξαίρεση των δαπανών από όλα αυτά. Ο Πρωθυπουργός το μεγάλο αυτό θέμα και ορθότατα θα το φέρει ενώπιον της Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν στη Σύνοδο Κορυφής.
1: Την επόμενη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, η οποία πότε, την άλλη εβδομάδα νομίζω, ή την παράλληλη.
0: Κοίτα, μέσα σε 10 μέρες.
1: Ναι.
0: Και εκεί λοιπόν θα πει το εξής. Κύριοι, εν όψη αυτής της παγκόσμιας εξέλιξης, γιατί δεν είναι μόνο ελληνικό το θέμα και θα σου εξηγήσω μετά, πρέπει οι δαπάνες που θα κάνουμε για νοικοκυριά, για επιχειρήσεις και που αφορά επίδομα θέρμανσης, επίδομα κίνησης, μείωση δικοφόρου κατανάλωσης, επιδότηση στο ρεύμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό, θα σου πω κι άλλα. Εκεί πρέπει να παρέμβουμε.
1: Ναι.
0: Τι πρέπει να κάνει λοιπόν η Ευρώπη, να πει ό,τι δαπάνες θα κάνουν οι χώρες να μην υπολογιστούν.
1: Ναι, χωρίς να περικόψουν άλλοι δαπάνοι. Κατανοητό αυτό. Το ερώτημα είναι το εξής. Για να πετύχουμε εμείς εξαίρεση στη μείωση της φορολογίας των ορυκτών καυσίμων και ειδικά των, του ντίζελ, θα πρέπει να πάρθει το ίδιο μέτρο και για τις άλλες χώρες συνολικά και οριζόντια, ή θα μας δώσουν εξαίρεση μόνο εμάς? Τι μπορεί να πετύχει ο Μητσοτάκης σε αυτό?
0: Κοίτα, μοναδική εξαίρεση σε εμάς δεν μπορεί να δοθεί.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί δεν θα. Γιατί? Γιατί θα σηκώσει το χέρι του πάλι.
1: Ο Ιταλός, ο Ισπανός προφανώς.
0: Και ξέρεις τα πούνε.
1: Άρα λοιπόν ετοιμάζεται ένα συνολικό πακέτο παρεμβάσεων.
0: Συνολικό πακέτο, αλλά γιατί δεν γίνεται για την Ελλάδα? Γιατί θα βγάλει από το σιρτάρι ο Σουηδός τα χρέη μας? Θα πει, μας χρωστάτε 230 δις, αυτό που κάνανε σε μένα.
1: Ωραία. Για να μην γίνει λοιπόν αυτό, θα θέσει το θέμα ο Πρωθυπουργός.
0: Συνολικά.
1: Συνολικά. Υπάρχει περίπτωση λοιπόν να συνεχιστεί η στήριξη του τζίλι, υπάρχει στο ντίζελ. Θα μειωθεί προσωρινά η φορολογία?
0: Λοιπόν, εκτιμώ λοιπόν ότι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής, ο Πρωθυπουργός θα είναι πιστικός στην Ευρώπη. Μπορώ να σου πω ότι η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιν ακούει προσεκτικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Έχουμε τον κύριο Πυρακάκη στο Eurogroup, ο οποίος ήδη έχει ασκήσει πίεση. Η μετριότητά μου.
1: Ναι, το θέμα όμως θα το θέσουν και άλλοι όμως αρχηγοί κρατών. Δηλαδή η Μελόνι, ο Σάντσεθ, ο Πορτογάλος, ο Μακρόν, θα το θέσουν και άλλοι αυτό. Ζητούν μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Αυτοί θα το θέσουν, αλλά και σε αυτούς υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή, 9 οικονομίες, όπως είπε χθες ο Ντρομπόφσκης, ο Επίτροπος Οικονομικών, είναι σε κατάσταση πανικού.
1: Ναι.
0: Γιατί κόβουν μισθούς, αυξάνουν φόρους κλπ. Άρα είναι μεν δύσκολο, αλλά όχι ακατόρθωτο.
1: Ωραία, βέβαια η Γαλλία έχει την πυρηνική ενέργεια, έχει πάει σε άλλο επίπεδο εδώ και πολλές δεκαετίες, που ίσως δεν το έχει τέτοια ανάγκη. Τώρα, άρα είναι πιθανό λοιπόν. Πότε θα το ξέρουμε αν θα στηρίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση?
0: Τη Δευτέρα εμείς θα πάρουμε μέτρα ως Ελλάδα. Δηλαδή, θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης σε 1.000.000.
1: Αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Μπράβο. Και εδώ τώρα υπάρχει ένα θέμα. 300.000.000 ευρώ θα χρειαστεί ο κρατικός προϋπολογισμός. Ερώτημα, θα τα ρίξει τώρα στη μάχη και τα 300, ή θα περιμένει την κλιμάκωση? Διότι κάποτε ακούγαμε από την αντιπολίτευση, έχει τόσα λεφτά, ρίξτα. Ναι, αλλά εδώ δεν τελειώνει. Αυτό που έκανε ο Τραμπ στην ανθρωπότητα δεν τελειώνει το βάθος του προβλήματος, Γιάννη. Άρα πού πάμε? Πάμε σε αυξημένο επίδομα θέρμανσης, σε μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης, μάλλον θα το πάρουμε από την Ευρώπη, επαναφορά του πλαφών στα περιθώρια κέρδους, κάτι άλλο. Άνοιξα τα χαρτιά μου, Γιάννη. Άνοιξα τα χαρτιά μου για να το ακούσουν αυτό μερικοί κύριοι. Στο δεύτερο μνημόνιο, ο Γιώργος Παπανδρέου μέσα σε 3 μήνες αύξησε 9 Φεβρουαρίου του 10. Ο ειδικός φόρος από τα 410 πήγε 530.
1: Μνημονιακή υποχρέωση ήταν τότε, αν θυμάσαι. Τον πίεζαν ασφυκτικά.
0: 10 Μαρτίου του 10 πήγε στα 610 και το Μάιο του 10, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες πήγε στα 670. Και εν καιρό ειρήνης, κύριος Τσίπρας, Γιατί το 16 αύξησε το ΦΠΑ από το 23 στο 24 και από 1η Ιανουαρίου του 27 ξανά τον ειδικό φόρο στην αμόλυβδη.
1: Τώρα, να σε ρωτήσω βάσει αυτών που είπε ο Πρωθυπουργός προχθές στη δημόσια τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Αυτό που είπε ότι θα ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75.
0: Μπράβο.
1: Πολύ κάτω από το 1,75. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ανοίξει περίπου από το 1,50 μέχρι το 1,60.
0: Μπράβο.
1: Συμπεριλαμβάνει και το σενάριο στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι?
0: Θα σου πω. Το πρώτο πρόβλημα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση είναι να ξεκινήσει κάτω από το 1,75. Πέρυσι ήταν 1,10, θυμάσαι?
1: Βεβαίως. Στην αρχή ήταν 1,10.
0: Μπράβο.
1: Στο κλείσμα ήταν 1,70. 1,75.
0: Μπράβο. Αν λάβουμε υπόψη το 1,10 με το 1,75, αυτή τη διαφορά, πώς σκέφτεται να την καλύψει η κυβέρνηση? Ναι. Δηλαδή αυτά τα. Θέλει περίπου 25 λεπτά ανά λίτρο.
1: Ναι. Πώς θα το καλύψει αυτό?
0: Θα πει λοιπόν στα δηληστήρια, κύριοι.
1: Μα το είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε και για λογαριασμό των δηληστήριων. Θα ρίξουν στιγμές. Το είπε.
0: Με τρεις τρόπους λοιπόν. Πρώτον, με σχεδόν διπλασιασμό του επιδόματος θέρμανσης. Το ακούς για πρώτη φορά αυτό. Δηλαδή, σήμερα είναι 100 έως 800 και 1200 για τις περιοχές. Δράμα, Φλόρινα, Καστοριά. 15 Οκτωβρίου ξεκινάει το κρύο σε αυτούς. Εκεί λοιπόν είναι 1200 ευρώ. Εκεί μπορεί να ακούσεις. Να πάει μέχρι τα 1500-1600 η επιδότηση. Το δεύτερο που θα κάνει είναι η μείωση του ειδικού φόρου που πιστεύω θα το πάρουμε από την Ευρώπη λόγω ειδικών συνθήκων. Και το τρίτο είναι η παρέμβαση στα καύσιμα και μέσω δηληστηρίων και μέσω άλλων τρόπων. Ώστε, Γιάννη, να πάμε ίσως και στο 1,60. Δηλαδή 1,75 με 1,60. Και κάτι άλλο. Ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Δηλαδή, μία λέξη.
1: Και όχι μόνο ο Τραμπ, βλέπεις ότι και ο Τραμπ και ο Πούτιν έχουν αναπτύξει μια σκληρή αντιευρωπαϊκή ρητορική.
0: Μπράβο.
1: Και ένας από τους λόγους που ανεβαίνουν τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη είναι και αυτός. Δεν λέω μόνο αυτός, είναι και αυτός.
0: Ακριβώς. Έτσι λοιπόν, έχουμε αυτή την εξέλιξη. Μερικοί λένε, γιατί η Κύπρος και γιατί η Μάλτα. Δεν αύξησε ούτε η Μάλτα, ούτε η Κύπρος, ούτε καμιά χώρα 5 φορές. Τον ειδικό φόρο στα καύσιμα. Καμία.
1: Ναι. Τώρα το θέμα, Γιώργο, είναι με δεδομένη την κρίση και κλείνουμε με αυτό. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα αποκλιμακωθεί εύκολα.
0: Όχι.
1: Πλέον
0: όχι.
1: Η ενέργεια θα είναι πάρα πολύ ακριβή. Αυτό το οποίο είπε σε εσάς στο Στρασβούργο ο ευρωβουλευτής η Μόντερ Λάιεν, ότι πρέπει να κοιτάξουμε εναλλακτικές μορφές ενέργειας. Τώρα, εννοεί τον ηλεκτρισμό, εννοεί τους ήπιους πυρηνικούς αντιδραστήρες, εννοεί κάτι άλλο, θα πρέπει κάποια στιγμή η Ευρώπη να το δει πάρα πολύ σοβαρά.
0: Κοίταξε. Η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν άργησε να παρέμβει στο θέμα αυτό.
1: Άλλη μια φορά η Ευρώπη κοιμόταν όρθια.
0: Μπράβο. Γιάννη, όταν πέρυσι το καλοκαίρι, που ήταν πολύ χαμηλά το φυσικό αέριο, έπρεπε να γεμίσει τις αποθήκες, Γιάννη. Και το τώρα είναι γεμάτες μόνο κατά 60%. Επειδή έχω μηνύματα από όλη την Ελλάδα που λένε πού δικαιόμαστε επιδότηση. Δικαιούστε φυσικό αέριο, υγρά αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση και μπλε κυροζίνη. Γιάννη, σε όλα αυτά
1: μάλιστα
0: θα υπάρξει παρέμβαση και μπράβο σου.
1: Πρέπει να υπάρξει ένα συνολικότερο σχέδιο αντιμετώπισης ακρίβειας. Οκ, τώρα θα πιεστεί ο προϋπολογισμός, θα βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι του χρόνου, τι θα γίνει? Ήταν καλύτερα τα πράγματα του χρόνου. Το μέθο επόμενο χρόνο τι θα γίνει?
0: Γιάννη, πάμε σε μια τρέλα Τραμπ.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος αυτός, Γιάννη, βγάζει λεφτά από το LNG. Και κάτι άλλο.
1: Και κλείνουμε.
0: Έκανε για το κέφι τον αμπόλεμο, έτσι δεν είναι? Γιατί να τον πληρώσουμε εμείς? Όλη η ανθρωπότητα αυτή
1: μάλιστα
0: την ώρα. Είναι τρέλα.
1: Την καλημέρα μας, Γιώργο Αυτιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Έλα.
0: Θα πω κάτι. Ο Νίκος Χατζηνικολάου στη Real την προηγούμενη εβδομάδα μιλούσε για ένα ντόμινο εξελίξεων, ένα πρωτοσέλιδο που έφτασε μέχρι την καρδιά της Ευρώπης. Και από εκεί ξεκίνησα την ερώτηση, την τρίτη κατά σειράν, στην Οικονομική Επιτροπή. Και για μια ακόμη φορά, δημόσια, συγχαίρω τον Νίκο για αυτή την δύναμη του αποτελέσματος που έχει.
1: Να είσαι καλά, Γιώργο Αυτιά, σε ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα.
1: Καλώς από τον κύριο. Καλημέρα.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
2: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
4: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε ανά μήνα είτε ανά τρίμηνο. Με πάγια εντολή.
2: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
8: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
10: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
11: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
10: Προτέργεια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
12: Έχεις Προτέργεια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
13: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
14: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε, φίλες και φίλοι, να παραδώσουμε σκυτάλη στην Πελαγία Κατσούλη, στο κορίτσι εδώ που από το πρωί μάχεται με την ενημέρωση και στα δελτία και στη σύνταξη των δελτίων και των τίτλων ειδήσεων. Πελαγία Κατσούλη στις 10 και αμέσως μετά Ρίτσα Μπιζόγλη και Νίκος Ρογκάκος. Έχουν δυνατές συνεντεύξεις σήμερα. Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, που θα πει αρκετά πράγματα για τα επιδόματα και κυρίως για τη στήριξη όσον αφορά την ενέργεια σε πετρέλαιο και επίδομα θέρμανσης και με το επίδομα θέρμανσης. Το Δημήτρη Μάντζο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟ, και το Γαβρίλη Σακελαρίδη από τη Νέα Αριστερά, που ρώταγα πριν, υπάρχει, δεν υπάρχει Νέα Αριστερά, υπάρχει τελικά. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Νίκο, να σε καλά Νίκο. Την καλημέρα μου στη Σόφη τη Μαραγκίδου που πάντα μας αγαπάει και πάντα μας θυμάται. Στο φίλο τον Γιάννη τον Αντιλαϊκιστή. Θα το ρωτήσω, αγαπητέ φίλε, αυτό το οποίο λες. Θα του το μεταφέρω μάλλον. Θα πω την καλημέρα μου στην αγαπητή φίλη την Ολγίνα, η οποία μένει για λίγες μέρες ακόμα στην Κεφαλονιά και φεύγει. Επιστρέφει στη Φραγκφούρτη, καλή επιστροφή. Την καλημέρα μου στη Μάρο, στο Στάθη και τον αγαπητό φίλο τον Γιώργο. Λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού πάντα εδώ, με ενημέρωση, παρασκήνια, συνεντεύξεις και το κυριότερο όλων, μηνύματα ακροατών με ελληνική μουσική για αύριο το πρωί στις 7. Καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στο δρόμο.
2: Real FM.
9: Happy birthday to you. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο. 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Ταξίδι από τη Manisys Travel. Μία τετράδα ελαστικών από τη Bridgestone. 5 δωροεπιταγές από τα πρατήρια Aegean Oil. 1 κινητό από την Xiaomi. 5 δωροεπιταγές από τα supermarket Γαλαξίας. Μία τηλεόραση FNU 4K 55 inch. 2 δωροεπιταγές από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. 19 χρόνια αληθινό ραδιόφωνο.
15: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος. Χειμώνα καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
16: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
18: Διζυγλικινικό.
17: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
18: Natural Factors.
17: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει.
2: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
21: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Ιν Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / ατζέντα. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
22: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
23: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός.
0: Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
3: Και επιβεβαιώνουν τις ισχυρές δημοσιονομικές επιδόσεις, την ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο, την άνοδο των επενδύσεων και την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Συμφωνία με τη Δανία για τη Γροιλανδία για την ασφάλεια στο αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με ανάρτησή του, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Ανέφερε επίσης ότι κανένας αντίπαλος των Ηνωμένων Πολιτείων δεν θα μπορεί να εγκαταστήσει στρατιωτική βάση στο νησί ή να πραγματοποιήσει επενδύσεις σε ευαίσθητους τομείς χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον. Την επίτευξη συμφωνίας που αναμένεται να υπογραφεί την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ επιβεβαίωσαν οι κυβερνήσεις των δύο χωρών. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις επιχειρηματικές κινήσεις του 58χρονου γιατρού κατηγορούμενου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ο οποίος τροποποίησε το καταστατικό εταιρείας του προκειμένου να συμπεριλάβει δραστηριότητες σχετικές με συσκευές κυταρικών θεραπείων. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από την επίθεση σε αστυνομικό συγκρότημα στην Κοχάτ στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από τις 8 απόψε έως και αύριο στις 11 το βράδυ θα ισχύσουν σε κεντρικούς δρόμους στο κέντρο της πόλης, οι οποίοι θα κλείσουν λόγω των εκδηλώσεων Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με 7-0 η Μπάγερν Μονάχου συνέτριψε την Ουνιόν Βερολίνου για την τέταρτη αγωνιστική του γερμανικού πρωταθλήματος. Ο Χάρι Κέιν με τα δύο τέρματα που σημείωσε εξεπέρασε τα 100 με τους Βαβαρούς σε 98 παιχνίδια στην Bundesliga από το 2023 μέχρι σήμερα. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
23: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρος στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Έθριος καιρός με νεφός στα επιρωτικά και πιθανότητα βροχοπτώσεων στο Ιόνιο. Η άνεμη μεταβλητή έως 6 μποφόρ στους 31 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Εδώ είμαστε, Νίκο μου.
1: Καλό πρωινό.
0: Έλα, πουλάκι.
1: Για ακόμη ένα πρωινό και ένα Σαββατοκύριακο. Η Ρίτσα Μπιζόγλη στο μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Ροκάκος στο άλλο.
1: Έτσι θα πάμε ως τις 12 με όλη την επικαιρότητα, αλλά αλλιώς η επικαιρότητα.
0: Και πιτσικάτα.
1: Γιατί σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα του Batman. Του Batman.
0: Του Batman ή του Pac-Man.
1: Batman.
0: Batman. Ναι,
1: υπάρχει ένας Batman που ανέβηκε στην όπερα της Αυστραλίας, λέει,
0: ωραία
1: και ψάχνουν
0: εικόνα
1: να βρουν ποιος είναι.
0: Ωραία εικόνα, για να το γιορτάσει.
1: Batman θα γίνω. Θα βουτήξω πάνω.
0: Θυμάσαι ένα Batman της ελληνικής τηλεόρασης.
1: Ναι. Έτσι θα ανέβω και εγώ πάνω στη Βουλή. Θα ανέβω. Θα κάτσω πάνω στη Βουλή και θα λένε ποιος είναι αυτός.
0: Με το κορμάκι και το κολάν που φοράει ο.
1: Ναι.
0: Γιατί φοράει ένα συγκεκριμένο ρούχο ο Batman.
1: Θα βάλω, όχι, θα βάλω πιο φαρδί εγώ. Θα είναι μαύρο σαν φουστανέλα, θα το λίγο φαρδί. Λοιπόν, είναι και Παγκόσμια Μέρα Εθελοντή, δότη μυελού των οστών.
0: Πολύ σημαντικός οργανισμός, πολύ σημαντικός.
1: Και εθελοντισμού, καθαρισμού των ακτών και Παγκόσμια Μέρα του ελεύθερου λογισμικού. Το AI, τι γίνεται?
0: Μια χαρά, Νίκο, όλα καλά.
1: Μια χαρά. Μας κοροϊδεύει το AI.
0: Γιατί?
1: Είδες τι έγινε? Παραλίγο να υπάρχει σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Κινάς.
0: Τα είδα. Διότι πρέπει να μπει σε ένα πλαίσιο το AI.
1: Μην αρχίσει πόλεμος πρώτα. Μην αρχίσει πρώτα.
0: Και μετά βρούμε το πλαίσιο. Λοιπόν, εδώ μαζί μας στο στούντιο είναι ο Γιώργος Τζεβελικίδης. Το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 θα ακούσετε την Ειρήνη Κούρτη.
1: Αδρεφός.
0: Τα κλειδιά της εκπομπής έχει η Δήμητρα Πανανού και τα δελτία ειδήσεων βεβαίως τα ακούτε η Πελαγία Κατσούλη. Μπορείτε να στέλνετε και mail στούντιο atrialfm.gr. Και επειδή λες πολλά για το AI, το AI θα χρησιμοποιήσει και το Υπουργείο Υγείας για να τσεκάρει τους γιατρούς μέσω των social media. Άρα κάτσε λίγο, κάνε λίγο κράτη.
1: Γι' αυτό λέω. Κάτσε να δούμε τι θα γίνει με το AI.
0: Εντάξει, ρε παιδί, θα έχει μια πρώτη εικόνα.
1: Ναι, ρε παιδί, μα αντί να. Πρώτη εικόνα να έχει, αντί να βλέπουμε ιατρία στην Ελλάδα, μην βλέπουμε ιατρία στην Κουαζαγκούγκου. ξέρω εγώ. Χρειάζεται λίγη προσοχή, παιδιά, το AI.
0: Εντάξει.
1: Θα πάθουμε πλάκες, σας το λέω εγώ, αν το ξέρετε.
0: Προφανώς αυτή η εφαρμογή, ας το πούμε έτσι, αυτό το MedWatch. Που θα σκανάρει τα social media των γιατρών και θα βλέπει και τις ιδιότητες τους, θα είναι δουλεμένο πράγμα το εργαλείο, θα είναι φτιαγμένο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, θα είναι δουλεμένο του Γεωργιάδη το AI και το app για τον κόσμο και θα μπορεί και ο κόσμος να μπαίνει. Θα έχει ένα app.
0: Όταν.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Όταν και εφόσον.
1: Και δεν ήταν δουλεμένο για την Κίνα, την Αμερική,
0: δεν
1: για τον κίνδυνο. Είναι καλύτερο το δικό
0: μας. Εμείς είμαστε.
1: Ωραία, προσέξτε. Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια στο BBB Sin και στο A, διπλή αναβάθμιση για την Ελλάδα.
0: Άρχισες
1: με ό,τι σημαίνει αυτό για την οικονομία.
0: Από πού, Νίκο μου?
1: Βέβαια, τώρα έτσι και βγούμε στον κόσμο και λέμε BBB A και A.
0: Ναι,
1: θα σου πει, παιδιά, δεν δίνεται καμία επιδότηση στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
1: Καμία
0: ελάφρυνση. Δηλαδή, άστο, αυτό καλό είναι να πηγαίνει
1: καλό
0: η οικονομία
1: εντάξει,
0: καλά και μπράβο στην ελληνική οικονομία. Ναι. Αλλά το ζεστό χρήμα αυτό δεν ήταν ο στόχος της κυβέρνησης. Το ζεστό χρήμα να περάσει και στις τσέπες των πολιτών που βλέπουν την οικονομία να θριαμβεύει και τις τσέπες τους να διάζουν.
1: Ναι, θριαμβεύει η οικονομία, το πετρέλαιο 2-2-10. 2-10 μου είπαν χθες. Ας το 1,90 που σου λέγα.
0: 1,90
1: μου είπαν. Αν ξεκινούσε σήμερα.
0: Από μέρα σε μέρα ανεβαίνει.
1: 2-10. Ποιος θα βάλει πετρέλαιο τότε? Ποιος θα βάλει πετρέλαιο? Πρέπει μέτρα τώρα, άμεσα. Άσε τώρα η Ευρώπη.
0: Από Δευτέρα αυτό που είπες ότι θα ανακοινωθούν τα μέτρα, τι θα γίνει?
1: Άκου να δεις τώρα ποιος είναι τι μπερδεύουμε. Η Ελλάδα μπορεί να μειώσει το ειδικό φόρο κατανάλωσης και από μόνη της. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν το λες και στον Πρωθυπουργό που είπε ότι θα το πει στις Βρυξέλλες.
1: Άκου γιατί. Η ρήτρα διαφυγής.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ο Μητσοτάκης, άμα θέλει, το μειώνει το φόρο. Το θέμα είναι να μην εγγραφεί.
0: Στον προϋπολογισμό αυτό. Στο χρέος. Ναι.
1: Αυτή είναι, αυτό πρέπει να πάρει. Την
0: γιατί
1: άδεια αυτή.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πει στις Βρυξέλλες.
1: Για τη ρήτρα διαφυγής.
0: Τώρα
1: δηλαδή
0: κοντά
1: ότι παιδιά, εγώ θα το κάνω.
0: Μην
1: κοντά. Έχουν αργήσει όλοι τώρα. Το Μέρτς. Το Μέρτς τον είδες?
0: Όχι το Μέρτς, είδα και στη Γαλλία, είδα τι γίνεται. Ακόμα και στη Συρία
1: τώρα
0: και στη Βολιβία, παντού είδα τι γίνεται.
1: Εδώ χρειάζεται πανευρωπαϊκή απόφαση.
0: Πότε, Νίκο?
1: Δεν ξέρω. Ρήτρα διαφυγής, ναι, για όλους, για όσο κρατεί η κρίση.
0: Αυτή η ανακοίνωση που θα γίνει τη Δευτέρα, η εξειδίκευση.
1: Δεν θα γίνει τη Δευτέρα, εντός εβδομάδας θα το
0: σφάλω. Τη μεγάλη Δευτέρα θα γίνει.
1: Εντός εβδομάδας.
0: Αυτή την εβδομάδα θα γίνει η εξειδίκευση, η ανακοίνωση, η οποία τι θα είναι?
1: Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και πιο πολλά στις βόρειες περιοχές.
0: Ναι.
1: Η αντλία, η επιδότηση θα συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν υπάρξει και για την αμόλυβδη ξανά κάτι.
0: Α, μπορεί να υπάρξει.
1: Μπορεί.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε τους φόρους και το ΦΠΑ κτλ. Να δούμε τι θα κάνουν εκεί. Λέει το θέμα είναι η ρήτρα διαφυγής.
0: Έχει γίνει κοστολόγηση, Νίκο, γιατί είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Έχει κρατήσει καμιά 300 εκατομμύρια.
0: 300 εκατομμύρια φτάνουν γι' αυτό.
1: Δεν ξέρω. Να μας πει. Θα μας πει.
0: Γιατί έχουμε δώσει πολύ μεγάλο.
1: Ο κύριος Μαρκόπουλος. Τι, τον έχουμε τον υφυπουργό να σε 3-4 λεπτά. Να τον ρωτήσουμε για τη φορολογία ο αρμόδιος.
0: Σε 3-4 λεπτά. Είσαι ακριβής πάντα.
1: 10 και 4 δεν είναι.
0: Όχι, όχι. 10 παρά.
1: Το αλλάξαμε.
0: Για να δω.
1: Γιατί λέει 10 και 4 εδώ. Δεν πιστεύω να μου αλλάξετε τον υφυπουργό.
0: Ναι, ναι.
1: Να μάθουμε για τα πετρέλαια.
0: Μα πού να τολμήσει άνθρωπος, Νίκο μου.
1: Τα πετρέλαιά μου.

0: Λοιπόν, με τη Δανία τα βρήκε για τη Γρυλανδία ο Τραμπ. Τι διάβαζα, την πάρει τη Γρυλανδία.
1: Με το Στανιό.
0: Τα βρήκαν όμως, λέει, με τη Δανία.
1: Ναι, ναι. Θα έχει μεγάλη σημασία.
0: Από μόνο του δεν πάει ο Τραμπ.
1: Μόνο του δεν πάει, όχι.
0: Δεν πάει. Πρέπει να έχει συνεννόηση.
1: Το ζήτησε η Δανία. Του είπε: Δανία, έλα σε παρακαλώ,
0: ναι,
1: πρόεδρε.
0: Ναι, παιδί μου, δεν πάει μόνο του τώρα σε άλλες περιοχές.
1: Δεν πάει.
0: Πάει γενικά.
1: Τώρα, οποιοδήποτε πάντως για να κάνει κάτι στη Γρυλανδία θα πρέπει να πάρει την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Ναι,
1: εντάξει, λύθηκε το θέμα.
0: Να δούμε τη συμφωνία με τη Δανία.
1: Το είπε και το έκανε. Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, άμα συμφέρει και τις δύο πλευρές.
1: Η ανάπτυξη στρατιωτικών δυνάμεων. Αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Αυτή είναι η συμφωνία.
0: Εντάξει. Εμάς δεν μας πέφτει λόγος.
1: Άρα, ωραία. Ωραία, λίγο. Μη μας πεθαίνεις στις δημοκρατικές διαδικασίες.
0: Μα τι να κάνω. Τη δημοσκόπηση την είδες, GPO.
1: Την είδα.
0: Τι γίνεται όταν θες δημοσκοπήσεις. Πόσο, 30,3 είναι η Δημοκρατία.
1: Πάνω κάτω. Δεν έχει μεγάλες διαφορές αν δεις. Εδώ όμως, στη σημερινή, έχει τσιμπήσει λίγο το Πασόκ.
0: Τσίμπησε λιγάκι.
1: Τσίμπησε,
0: ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Από 11,5 νομίζω πήγε στο 13, κάτι.
0: 13,1.
1: Ωραία.
0: Και 15,8 Τσίπρας έπεσε λίγο, λέει.
1: Ναι, τσίμπησε λίγο το Πασόκ.
0: 30,3. Το βλέπω όμως σταθερά πάνω από 30 τη Νέα Δημοκρατία. Στην εκτίμηση.
1: Στην περιοχή. Ψήφου. Στην περιοχή. Πάλι ναι. Στην περιοχή. Γιατί...
0: Αυτό όμως τι σημαίνει, ρε παιδιά. Ότι άμα συνεργαστεί με το Πασόκ, κάνουν κυβέρνηση, ας πούμε. Κάνουν.
1: Με το δεύτερο και με το τρίτο πρέπει, ναι.
0: Το δεύτερο. Ο δεύτερος με τον τρίτο δεν πάνε.
1: Όχι, δεν πάνε.
0: Δεν κάνουν κυβέρνηση.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν σε θέλουν. Να με θέλουν. Έτσι κι αλλιώς δεν θέλουν.
0: Καλά, και το Πασόκ δεν θέλει το Μητσοτάκι.
1: Παιδάκι μου, το έχουμε πει. Είναι συνεδριακή απόφαση. Μην αρχίσουμε πάλι ότι είναι συνεδριακή απόφαση και συνεδριακές αποφάσεις ανάλογα μπροστά στον κίνδυνο μπορεί να αλλάξουν.
0: Καταλληλότερο ποιο είναι ο Κυριάκος, παραμένει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Νομίζω
0: κανένας. 29,5.
1: Κανένας είναι πολύ ψηλά.
0: Το κανένας.
1: Ναι. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πρώτος μετά.
0: Με το Σαμαρά τι γίνεται, θα κάνει κόμμα, πώς βλέπουν οι πολίτες, λέει, το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Μα έχουν δρομολογηθεί οι διαδικασίες.
0: Ναι. Είναι... 9 στους 10 λέει λίγο ή καθόλου όμως.
1: Είναι στα τελευταία 100 μέτρα, είναι θέμα χρόνου.
0: Ο κόσμος το πιστεύει βέβαια.
1: Ότι θα κάνει, ναι. Ή ότι θα τον στηρίξει.
0: Όχι, ότι θα κάνει.
1: Ωραία. Πάσου, είναι
0: 9 στους 10.
1: Στα τελευταία 100 μέτρα είναι ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Α, θα γίνει δηλαδή η δουλειά.
1: Ναι, θα γίνει η δουλειά, Νίκο.
0: Μάλιστα.
1: Η δουλειά θα γίνει.
0: Εντάξει, εμείς δεν. Δουλίτσα να έχουμε κι εμείς να λέμε. Πέθανε και η Μαργαρίτα Παπανδρέου, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια κυρία η οποία βοήθησε τον Ανδρέα Παπανδρέου στα δύσκολα και στα εύκολα.
1: Επί 40 έτη.
0: Πολλά χρόνια. Τα παιδιά της τα στήριξε πάρα πολύ. Και τον Γιώργο και τον Νίκο και όλα τα παιδιά της.
1: Πρωτοστάτησε στο φεμινιστικό κίνημα. Πρωτοστάτησε σε πολλά πράγματα. Πρωτοστάτησε. Έρασε αιώνα ζωή.
0: Έδωσε άλλη πνοή.
1: Έρασε αιώνα ζωή.
0: 103 σήμερα θα γινόταν. Ή αύριο. 103 σήμερα. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε αμέσως τον κύριο Δημήτρη Μαρκόπουλο, τον Υφυπουργό Αρμόδιο για τη Φορολογική Πολιτική. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και τα συλληπιτήριά μου και στην οικογένεια Παπανδρέου για την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, την οποία προαναφέρατε.
0: Όλων μας τα συλληπιτήρια. Τώρα πάμε, κύριε Υπουργέ, εδώ να δούμε τι γίνεται τελικά. Θα δώσουμε τίποτα, θα μειώσουμε τίποτα. Τι θα κάνουμε, ή θα πορευτούμε έτσι το χειμώνα.
1: Αυτός ο πληθυντικός Νίκολας και θα τα δώσει.
0: Σε ευγενία, σε ευγενία. Ναι, ναι.
2: Όχι, έχει δίκιο ο Νίκος, γιατί.
0: Εμείς θα τα δώσουμε, λέει. Γιατί θα σου πει, εμείς θα τα δώσουμε.
2: Είναι ένας πολίτης και αυτός συμμετέχει στο εθνικό
1: αποτέλεσμα. Με τον τρόπο του, Ναι.
2: Έχει δικαιώματα όσο του αναλογεί στα 10 και πλέον είναι
1: κατά. Παίρνει παραπάνω, μην τον φοβάστε. Για πάμε.
0: Δεν παίρνουμε τίποτα από αυτά.
2: Παραπάνω δικαιώματα μπορούν να γίνουν και παραπάνω.
0: Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, τώρα. Κάτι πρέπει να γίνει.
2: Αντιλαμβανόμαστε ότι η κατάσταση, κύριε Ρογκάκο, κύριε Μπιζόγλη, κύριε Ρογκάκο, είναι δύσκολη και σύνθετη. Και δεν μπορεί να λέμε στον πολίτη, ο οποίος δοκιμάζεται, ότι υπάρχουν ευκολίες και μαγικές συνταγές. Από την άλλη πλευρά, αυτό το οποίο κάνουμε είναι πέραν των μέτρων που έχουμε ανακοινώσει για τη στήριξη του εισοδήματος και της μείωσης των φόρων, ότι πρέπει να υπάρξει μια πρόσθετη στήριξη με μια επιδοματική διάσταση σε ό,τι αφορά τη θέρμανση. Πέραν των προσπαθειών για τη συγκράτηση στο ντίζελ που έχουν τη βάση του στο προηγούμενο καλοκαίρι. Άρα αυτό το οποίο μέσα στις επόμενες ημέρες θα ξεδιπλωθεί και προφανώς και μέσα από μια διαδικασία πολύ σύντομων διαβουλεύσεων είναι να προκύψουν ενέργειες συγκεκριμένες και στοχευμένες για να παραμείνει το πετρέλαιο θέρμανσης σε μια βάση κοντινή για να μπορέσουν οι πολίτες να μην έχουν προβλήματα το χειμώνα. Βέβαια, κάτω από μια σύνθετη κατάσταση διεθνή, με το βαρέλι το πετρέλαιο να έχει πάει σε τιμές πολύ υψηλές. Μην ξεχνάμε ότι περίπου τέτοια εποχή, για να δώσω έτσι να καταλάβουν λίγο οι ακροατές σας, το πετρέλαιο κυμαινόταν στα 65 έως 70 δολάρια το βαρέλι, και αυτή τη στιγμή έχουμε τις τιμές στα 102 και πάνω δολάρια το βαρέλι. Άρα εμείς κάνουμε μια προσπάθεια να μην περάσει η κρίση στο πορτοφόλι των Ελλήνων και των πολιτών και των Ελληνίδων, αλλά αντιθέτως...
1: Καλά, έχει περάσει στα καύσιμα κίνησης έτσι κι αλλιώς η κρίση. Έτσι κι αλλιώς τα καύσιμα, το ξέρετε καλά κύριε
2: Υπουργέ. Εγώ θα είμαι ξεκάθαρος. Μαγικές συνταγές σε μια διεθνή κρίση δεν υπάρχουν. Αυτό το οποίο κάνουμε όμως, και δεν δέχομαι ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέριμνη τα προβλήματα, είναι να ενισχύουμε εισόδημα και όταν πλέον τα πράγματα πηγαίνουν σε μια τροχιά να κάνουμε παρεμβάσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι ο πρώτος ο οποίος έχει θέσει την ευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος. Είναι ένα πρόβλημα, θα σας θυμίσω ότι πριν από καιρό η αντιπολίτευση μας παρουσίαζε ως πολύ θετικό παράδειγμα για την επιθάσευση της ακρίβειας την Πορτογαλία και την Ισπανία. Στην Πορτογαλία πριν από δύο ημέρες είχαμε διαμαρτυρίες, τις πρώτες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας σε όλη την Ευρώπη για την πορεία των καυσίμων.
1: Και όχι μόνο. Ναι, παντού.
2: Δεν υπάρχουν λοιπόν μαγικές συνταγές. Εμείς λέμε ότι αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι μια συγκροτημένη στρατηγική στήριξη των οικογενειών, η οποία θα ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες.
0: Ναι, τι θα περιλαμβάνει αυτές, γκρόσο μόντο, αυτές οι.
2: Κοιτάξτε, οι παρεμβάσεις ήδη στην Αντλία εξελίσσονται και θα εξελιχθούν.
0: Και μην ακούω εντωμεταξύ, ακούω και άκουσα και τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει ότι θα προσπαθήσουμε να ξεκινήσει το πεδίο θέρμανσης κάτω από ένα 75 που έκλεισε πέρσι. Όχι, που ξεκίνησε. Τι σημαίνει που έκλεισε? Που έκλεισε δεν έβαλε κανένας στο 1,75, δηλαδή στις 15 Απριλίου που έκλεισε και 3 ευρώ να είχε, δεν έβαζε κανένας, κύριε Υπουργέ. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησε 1,10-1,13 και είμαστε στο 2,2,10.
2: Θύμισα τη διακύμανση των τιμών όμως σε σύγκριση με πέρσι.
0: Συμφωνώ.
2: Μιλάμε σχεδόν για μια αύξηση πάνω από 30% σε ό,τι αφορά την τιμή στο βαρέλι. Λέω όμως, ας αφήσουμε την επόμενη εβδομάδα η οποία θα τρέξει για να γίνουν και οι σχετικές τοποθετήσεις και ανακοινώσεις. Μάλλον δεν θα είναι τη Δευτέρα, αλλά θα τα δούμε, θα τα εξειδικεύσουμε μες στις μέρες αυτές.
0: Ναι.
2: Είναι σαφές ότι όσο πηγαίνουμε προς τον Οκτώβριο, που πλέον τα πράγματα δηλαδή δρομολογούνται για το χειμώνα, mm-hmm. θα υπάρξει ένα δίχτυ ασφαλείας, το οποίο θα είναι και διευρυμένο. Θα πάει σε περισσότερους Έλληνες από όσους είχε πάει πέρσι.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Μια στιγμή, επειδή ο κύριος Στασούλ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είπε στον Πρωθυπουργό ότι θα μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να υπάρχει μια προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο το προσδιόρισε σε έναν βαθμό ο Πρωθυπουργός.
1: Ναι, αλλά λέω μήπως γίνει κιόλας.
2: Αυτό για να γίνει καταρχάς θα πρέπει να έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση. Δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί μοναδική επιλογή κρατών μελών. Θέλει, χρήζει μια συζήτηση. Η Ελλάδα, όπως βλέπετε τα τελευταία χρόνια, κάνει μια λογική δημοσιονομική πολιτική. Κάποιοι μας έχουν ίσως κατηγορήσει και γι' αυτό. Όμως κοιτάξτε να δείτε τώρα πώς η ζωή τα φέρνει και χρειαζόταν αυτή η στρατηγική. Γιατί το έκτακτο πρόβλημα που έχει προκύψει στην ενέργεια οδηγεί σε αποφάσεις. Εμείς λοιπόν έχουμε το δικό μας μαξιλάρι σε ό,τι αφορά τη χώρα μας για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Όμως προφανώς είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα και είναι σαφές ότι δεν μπορούν τα κράτη-μέλη στον μεγάλο τους βαθμό να το χειριστούν. Θα σας πω και κάτι ακόμα. Η Ελλάδα παραμένει μια χώρα, επειδή πήγε καλά δημοσιονομικά τα τελευταία αρκετά χρόνια, που μπορεί να κάνει παροχές. Υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πολλές κιόλας, οι οποίες έχουν προβλήματα δημοσιονομικά. Οι επιτοκιακές τους καμπύλες είναι προβληματικές. Αυτές οι χώρες λοιπόν ανθίστανται στην δημιουργία, στη λήψη μέτρων για το ΕΕ ενέργεια. Όμως θα πρέπει πλέον και εμείς από την καλύτερη πλέον δημοσιονομικά πλευρά μας, όπως κάποιοι άλλοι πίεζαν στα δικά μας χρόνια, να πιέσουμε ώστε η Ευρώπη να πάρει γενναίες αποφάσεις.
0: Κύριε Υπουργέ, εγώ θέλω να θέσω ένα άλλο θέμα, το θέμα της ακρίβειας. Τέλος Οκτωβρίου τελειώνει η συμφωνία για τις τιμές σούπερ μάρκετ.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ξέρετε τι είπε ο κ. Θοδωρόπουλος, ο πρόεδρος του ΣΕΒ. Δεν εγγυάται κανείς για μετά. Όπως έχουν πάει οι τιμές του πετρελαίου, δεν εγγυόμαστε μετά τον Οκτώβριο, αν θα συνεχίσει η συμφωνία. Παρά εδώ είναι τα προβλήματα.
2: Παρά το ότι δεν είναι ένα θέμα στενής δικής μου αρμοδιότητας, γιατί
0: βεβαίως δεν είναι.
2: Την φορολογική πολιτική και την κοινοβουλευτική παρουσία των οικονομικών, θα σας πω το εξής. Είναι δεδομένο ότι σε κάθε περίπτωση και στον τομέα των προϊόντων και στο ράφι θα προκύψουν και άλλες παρεμβάσεις. Η κρίση αυτή είναι πολυεπίπεδη και προφανώς όλοι έχουμε μία, αναμετριόμαστε με τον εαυτό μας. Θεωρώ ότι και η βιομηχανία δεν θέλει να αφήσει τους πελάτες, παύλα καταναλωτές, παύλα πολίτες κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο, χωρίς ένα δίχτυ ασφαλείας, και προφανώς και η κυβέρνηση είναι εδώ για να συνεχίσει μια πολιτική που θεωρώ ότι είναι σωστή. Δηλαδή αλήθεια... να κρατηθούν οι τιμές.
1: Γιατί η ακρίβεια είναι πρώτο πρόβλημα σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Έτσι, ακατέβατο.
0: Και σε όλο τον κόσμο.
1: Δεν είναι μόνο.
0: Δηλαδή αυτό έχει γίνει. Εδώ στην Αμερική, κύριε Υπουργέ, στην Ευρώπη, βγήκαν στους δρόμους οι άνθρωποι.
1: Ναι, ενεργεία.
0: Δεν μπορούν να πληρώσουν.
2: Είναι σαφές ότι και η βιομηχανία και το ελληνικό λιανεμπόριο πρέπει να κατανοούν και βλέπω ότι κάνουν προσπάθειες γιατί συμμετέχουν σε δράσεις κυβερνητικές.
0: Το λιανεμπόριο. Γιατί δεν πρέπει να αρκεί ο Θεοδωρικάκος, ο Μαρκόπουλος και ο Μητσοτάκης να τραβάνε τα αυτοί και να λιμίζουν τις τιμές. Ας κάνουμε κάτι και μόνοι τους.
2: Νομίζω ότι καταλαβαίνουν ότι δεν πρέπει η κατάσταση να ξεφύγει γιατί και οι πολίτες. Θα σας πω, μιλούσα με την αγορά καυσίμων. Το ότι η τιμή μπορεί να είναι ψηλά οδηγεί πολλούς καταναλωτές καυσίμων στο να μην αυξάνουν την κατανάλωσή τους, αντιθέτως να τη μειώνουν. Επομένως, νομίζω ότι και η βιομηχανία και το λιανεμπόριο δεν θέλουν μείωση των όγκων πωλήσεών τους. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εκτιμώ ότι δεν σας λέω, δεν είναι τη στενή δική μου αρμοδιότητα, όμως θεωρώ ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα συνεχίσουν.
1: Απλά είναι ένα εκρηκτικό, είναι εκρηκτικό το όλο μείγμα, καταλάβατε, κύριε Υπουργέ, εν ώψη του χειμώνα. Και για τη φθαρχιμονιά και την ενεργειακή και τον καυσίμο, είναι και η ακρίβεια καθημερινότητα. Είναι ένα μεγάλο, ένα εκρηκτικό πράγμα, το οποίο φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν θα διαφωνήσω καθόλου μαζί σας και δεν διαφωνώ για τη συνθετότητα και τη δυσκολία του θέματος της ακρίβειας στα καύσιμα, αλλά και συνολικά. Από την άλλη πλευρά. Επειδή κάποιοι επιδιώξαν να πολιτευτούν τα προηγούμενα αρκετά χρόνια με το ακρίβεια της Ελλάδος, ακρίβεια Μητσοτάκη. Κοιτάξτε τι γίνεται γύρω στον πλανήτη. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διεθνής αναταραχή. Εύκολες λύσεις όποιος προτείνει. Θα σας πω κάτι. Πέστε ότι ήταν μια άλλη κυβέρνηση και πέρναγε το οικονομικό πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα ή του κυρίου Ανδρουλάκη. Εάν είχαν δώσει, αν υπήρχε δηλαδή ο τρόπος, γιατί ήταν ακοστολόγητο όλα αυτά, να δοθούν όλα αυτά που λέγανε, αυτή τη στιγμή δεν θα υπήρχε sense να δώσουμε. Για το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Μπαίνουμε πάλι στο δίλημα Μητσοτάκη ή χάος, γιατί έτσι πώς το λέτε, δηλαδή αν ήταν οποιαδήποτε άλλη κυβέρνηση, για το Παστόγκ είναι κοστολογημένο το πρόγραμμα.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με τον Πρωθυπουργό. Δεν είναι Μητσοτάκη ή χάος.
0: Εξυπακούεται, κύριε Υπουργέ.
2: Είναι πρόγραμμα Νέας Δημοκρατίας ή πρόγραμμα κοστολόγητο των υπολείπων.
0: Το θέμα, ξέρετε τι λένε οι άλλοι, κύριε Υπουργέ. Ότι κρατάτε τόσα διαθέσιμα και κρατάτε τόσα υπερπληρώματα που δεν χρειάζονται.
2: Κύριε Ρογκάκο, εσείς είστε πολύ εμπειρός, έχουμε κάνει και ρεπορτάζ παρέα. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν στο χρέος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορούν να πάνε σε μέτρα ανακούφισης των πολιτών, σε μέτρα στα οποία θα μπορούσαν να παρουσιαστούν στη ΔΕΘ, για παράδειγμα, όπως μας λέγανε. Αυτό το γνωρίζετε πολύ καλά. Και το ότι μειώνουμε το χρέος, επειδή έχει γίνει μια μεγάλη σπέκουλα από την αντιπολίτευση, οι δανειακές επιβαρύνσεις μας, οι μνημονιακές επιβαρύνσεις για το 2032, θα είναι πάρα πολύ βαριές αν δεν τις μειώσουμε. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα το 2032. Mm-hmm. Σκεφτείτε ότι 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα πρέπει να προστεθούν στον κρατικό προϋπολογισμό για την εξυπηρέτηση υποχρεώσεων δανειακών στα μνημόνια. Αυτό λοιπόν που κάνουμε στρατηγικά είναι ότι κάνουμε ελάφρυνση των βαρών πριν σκάσει
0: να
2: μια
0: κλείσουμε,
2: μεγάλη
0: σωστό.
2: Κοινωνική βόμβα το 2030.
0: Να κλείσουμε λέγοντας και συγχαρητήρια για την αναβάθμιση της χώρας.
2: Είναι επικίνδυνοι όσοι λένε ότι κακώς αποπληρώνουμε πρόωρα το χρέος.
0: Να κλείσουμε λέγοντας
2: και τον κουμπαρά για τα παιδιά μας.
0: Και την αναβάθμιση, για την αναβάθμιση Μούντις και
2: Σκόρ. Έχουμε μια διπλή αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας.
0: Έξω πάμε καλά.
2: Όχι, με συγχωρείτε, αυτό δεν είναι για έξω. Αυτό είναι για μέσα. Οι αναβαθμίσεις στεριώνουν την ελληνική οικονομία.
1: Για την τσέπη εννοεί, την τσέπη των καταναλωτών.
0: Αλήθεια είναι, για επενδύσεις και τα λοιπά.
2: Κάποιους οι οποίοι δεν μπορούν να διαβάσουν τα οικονομικά δεδομένα.
0: Αλήθεια.
2: Σκεφτείτε τι σήμαιναν οι υποβαθμίσεις οι διαρκείς της ελληνικής οικονομίας το 2012, το 2013, το 2014, το 2015. Σκεφτείτε τα αυτά, έτσι.
0: Σωστό. Λοιπόν, περιμένουμε με αγωνία τις ανακοινώσεις σας την άλλη εβδομάδα για να δούμε τι μέτρα θα λάβετε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ,
1: κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά.
0: Ήταν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας Οικονομικών, υπεύθυνος για τη φορολογία, ο κύριος Μαρκόπουλος, και τον ευχαριστούμε πολύ. Real
3: FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
5: χρώματα Golden Black. Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
7: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
8: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγερίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
9: 3 λεπτά. Και υγρό από υπαντικό ρούχων 3 λίτρα, 40% φθηνότερα, 3,69. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Συναγερμός ήμανε στην πυροσβεστική λόγω φωτιάς που ξέσπασε πριν από λίγο σε χώρο απορριμμάτων στον Εύδειλο της Σικαρίας. Επιβεβαίωση της ορθότητας της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής μαζί με τη σταθερή και συνεχή πρόοδο της οικονομίας χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός τη νέα διπλή αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από τη Moody's και παράλληλα της πιστοληπτικής βαθμίδας της χώρας από τον Eco Scope μέσα σε ένα 24ωρο. Συμφωνία με τη Δανία και την Γρυλανδία για την ασφάλεια στο Αρκτικό νησί ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Αναφέρει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναπτύξουν ενισχυμένη στρατιωτική παρουσία στη Γρυλανδία, ενώ οι δύο χώρες θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Περισσότερα στο real.gr. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε κεντρικούς δρόμους της πόλης που θα κλείσουν από απόψε στις 8 έως αύριο το βράδυ στις 11 λόγω των εκδηλώσεων του Δήμου Αθήνα χωρίς αυτοκίνητο.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: 28 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη, 27 σε Γήθιο Ελαφώνησο και 25 στην Καλαμάτα.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Χωρίς σημαντικά προβλήματα κυκλοφορία των οχημάτων, κεντρικές οδικές αρτηρίες.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγουδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας που έχετε στείλει από την αρχή της εκπομπής. Μας στηρίζετε με τον τρόπο σας και λέτε και τις απόψεις σας.
1: Έτσι. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Αλλιώς, λοιπόν, έχουμε ένα ημίωρο δικό μας.

0: Ζόγλι, ναι, Λουλουδέλια, καλημέρα. Κάποια είναι σοβαρά, λέει ο Αντώνης, θέματα, λέει. Να τα λέτε σοβαρά. Καλημέρα σήμερα το αρκαδικό γλέντι στον Άγιο Δημήτρη Αττικής. Είναι η Δήμητρα.
1: Γεια σου Δήμητρα, καλημέρα και στον Αντώνη, καλημέρα.
0: Για ώρα τα γούστα, λέει, εξακουστεί γουρνοπούλα.
1: Ο Γιώργος λέει για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ναι, που υπάρχει στις ζεστές. Α, σωστό είναι αυτό που λέει. Το περσινό πετρέλαιο θέρμανσης που υπάρχει σε δεξαμενές, σε δηληστήρια και πρατήρια βενζίνης, να το πληρώσουμε με την καινούργια τιμή.
0: Δεν υπάρχει, γιατί αυτό το πετρέλαιο.
1: Έχουν
0: δεν
1: αδειάσει
0: είναι...
1: δεξαμενές.
0: Ναι, δεν είναι μόνο για τη θέρμανση. Το χρώμα αλλάζει. Επειδή βάζουν λίγο χρώμα για να το ξεχωρίζουν. Μετά μπορεί να πηγαίνει σε ένα φτύλι.
1: Άρα είναι άδειες οι δεξαμενές.
0: Μπορεί να πηγαίνει αλλού κτλ. Δεν ξέρω αν είναι άδειες, αλλά δεν έχει μείνει από πέρσι. Γεια σου, Γιώργη. Γιάννης, καλημέρα. Τι λέει καλή. Γεια σου, Γιάννη. Ο Σταύρος, καλημέρα. Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή. Μπορείτε, σας παρακαλώ, να πείτε εμείς μεσαίας τάξης που δεν παίρνουμε επίδομα θέρμανσης, δεν έχουμε παιδιά και 7 χρόνια δεν έχουμε την παραμικρή αύξηση εισοδήματος.
1: Γεια Σταύρο.
0: Γεια σου.
1: Μαζί μας είσαι, καλημέρα.
0: Εύα, μπορεί να είμαστε οι μόνοι που έχουμε υφυπουργό οικονομικών για τον Μαρκόπουλο με πτυχίο ΙΕΚ. Δεν είναι ΙΕΚ. Έχει τελειώσει το ανοιχτό πανεπιστήμιο και μια χαρά. Το έχει πει ο ίδιος άλλωστε, έτσι. Ο Ντένις.
1: Καλημέρα, Ντένι.
0: Καλημέρα, εκτίμηση ψήφου. Γεια σου, Ντένι. Ο Χάρος.
1: Ο Παντελής.
0: Καλημέρα κύριε Ρογκάκο, δεν είστε ακριβείς. 2,15 το πετρέλαιο και εγώ ως οδηγός θα ξεπληρώνω με τα ίδια έστω 600 ευρώ το μήνα παραπάνω.
1: Και ίδια είναι επαγγελματίας, καταλαβαίνεις.
0: Βέβαια.
1: Το κράτος δεν μας έδωσε αύξηση και αυτή που πάει να μας δώσει είναι της πλάκας. Μόνο το αρνί και το μοσχάρι ανεβαίνει. Μάλλον πίνει πετρέλαιο το αρνί. Γεια σου,
0: Παντελή. Σωστό. Λέει ο Θόδωρος. Γεια σου, ρε Θόδωρε. Καλημέρα. Ο κύριος πρώην συνάδελφός σας είναι ειδικός στα οικονομικά. Έχει σπουδάσει οικονομικά, λέει ο Θόδωρος. Όχι, δεν έχει σπουδάσει οικονομικά.
1: Δεν ξέρω τι σπουδάζει.
0: Καλά, και ο Άδωνης δεν είναι γιατρός. Φιλόλογος.
1: Εννοείς ότι δεν έχει να κάνει με το Υπουργείο ή ταύτιση της επαγγελματικής του ιδιότητας. Εντάξει. Okay.

0: Ο Θόδωρος λέει.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα, γεια σου Θόδωρε, γεια. Ναι, και εγώ κάνω λίγο το ρεπορτάζ όσο μπορώ κι εγώ.
1: Κάνεις.
0: Λέει ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Πείτε στον κύριο Υφυπουργό, πως εμείς διαβάζουμε και κατανοούμε τα οικονομικά. Αυτός όμως δεν μπαίνει στη θέση μας να ζήσουμε αυτά που παίρνουμε εμείς. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Κώστα.
1: Και στο Σταύρο, καλημέρα.
0: Βέβαια. Από τα Σέρας ο Φώτης. Καλημέρα, Σέρες. Καλημέρα, Φώτη. Η Στουτγκάρδη έχει 17 βαθμούς Κελσίου. Μας έστειλε ο Γιάννης.
1: Α, και έχει στείλει και τις τιμές, για δες τες.
0: Ναι.
1: Έχει 2,45
0: το
1: καλημέρα,
0: πετρέλαιο.
1: Γιάννη. Ναι.
0: 2,45 το πετρέλαιο, 2,27 η αμόλυβη. Πριν τον πόλεμο, όταν έβαζε το φορτηγό 800 λίτρα, πλήρωνε 950 ευρώ περίπου. Τώρα 1,400. Ωραία, Παναγία.
1: 500 ευρώ πάνω σχεδόν.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Μάλιστα. Ο Αλέξης λέει καλημέρα στην παρέα. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία τετραετία είχαμε σημαντικές εξελίξεις στον κόσμο και δυστυχώς θα μπορούσαμε να ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση σαν χώρα αν δεν υπήρχαν αυτά. Λέει ναι. Ο Αλέξης.
1: Θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Σωστό είναι. Πολέμους.
0: Βράζουν ξανά στα Θέουτα. Η Ισπανία βράζει πάλι, διαβάζω. Έχουν με τους μετανάστες, τους ανθρώπους πρόβλημα πάλι.
1: Το έχει χειριστεί τόσο καλά η Ισπανία αυτό το θέμα, τόσο καλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αξιέπαινε η προσπάθεια.
0: Η Βικτόρια Χίσλο που έχει πάει σε 50 ελληνικά νησιά και εγώ δεν έχω πάει ούτε σε 10. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Έχεις αφιερώσει τη ζωή σου στην ελληνική δημοσιογραφία.
0: Στην ενημέρωση.
1: Ναι, στην ενημέρωση.
0: Πάνω κατά πάνω είμαι κι εγώ.
1: Πάνω κατά πάνω, ενώ η γυναίκα θέλει να παίρνει έμπνευση, κατάλαβες, να γράφει.
0: Και πάει στα νησιά.
1: Πάει στα νησιά. Εσύ είσαι κατά πάνω στην είδηση. Τίποτα, τίποτα. Εσύ εδώ.
0: Τα βλέπετε. Προσοχή στα κινητά, έρχονται μαϊμού, κλήσεις συνέχεια, παιδιά.
1: Καλά, έχω πάρει εγώ 45.
0: Παίρνουν τηλέφωνα, όχι κλήσεις από τηλέφωνα του εξωτερικού.
1: Το ξέρω, παιδί.
0: Και σου ζητάνε τα λεφτά, ναι.
1: Δεν το σηκώνω απλά.
0: Προσοχή, δεν σηκώνουμε το κινητό, δεν μιλάμε με ξένους.
1: Μου θυμίζει αυτά που λέγανε οι γονείς μας όταν είμαστε μικροί. Μην να τα λες έτσι.
0: Μην παίρνεις από καραμέλες,
1: ναι,
0: από
1: ναι,
0: ξένους.
1: Ναι, δεν θα πάρω.
0: Στην Εύβοια, συγγνώμη ρε παιδιά, το είδες αυτό. Που ένας οδηγός έδεσε

0: ανάλογο τώρα από
1: το. Το είδα και μην με εκνευρίζει, μου έχει προκαλέσει έτσι κι αλλιώς.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου.
1: Μην... Κοίτα, άστα εντάξει. Αυτό το εντάξει μου. Το κολλάς παντού. Εντάξει, εκείνο, εντάξει, τάλλο, εντάξει. Το... Κανένα εντάξει.
0: Μα τι να πω, ρε.
1: Λοιπόν, να πούμε και για τα 19 χρόνια αληθινού ραδιοφώνου, 19 χρόνια γεμάτα ενημέρωση, επικοινωνία, μουσική, στιγμές και φυσικά τη δική σας καθημερινή παρέα. Γιορτάζουμε και σας χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Να τα δούμε λοιπόν. Ένα ταξίδι στη Βιέννη από τη Μάνεσης, από τον μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της χώρας. Μία τετράδα ελαστικών από την Bridgestone. 5 δωροεπιταγές των 100 ευρώ από τα πρατήρια Aegean Oil. Ένα κινητό από την Xiaomi. 5 δωρεπιταγές των 100 ευρώ από τα Supermarket Γαλαξίας, μία τηλεόραση F&U 55 ιντσών και 2 δωρεπιταγές των 100 από τα Public. Για να πάρετε μέρος, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει αύριο στην εκπομπή μας.
0: Και όσοι πιστοί προσέλθετε, θα δοθούν τα δώρα αυτά. Θα γίνει χαμός αύριο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ένα δώρο για κάθε χρόνο. Ποιος θα είναι ο τυχερός? Για να δούμε αύριο. Θα αρχίσει να γυρνάει ο χρόνος.
1: Ελπίζω να φέρουμε γούρι στους ανθρώπους.
0: Βέβαια. Να σε ρωτήσω κάτι, στα γενέθλιά σου μας φέρνεις κάτι τούρτες, κάτι τέτοια κτλ.
1: Αν δεν κρύβομαι πουθενά.
0: Αν δεν, ναι, όχι, δεν κρύβεσαι.
1: Στη σπηλιά του Νταβέλη.
0: Η Βεργάρα, το ξέρεις ότι τα 35 γενέθλια τα γιόρτασε με μια τούρτα μπακλαβά.
1: 35 είναι ακόμα.
0: Με μπακλαβά.
1: Η Βεργάρα είναι ακόμα 35.
0: Έτσι λέει. Αν και εγώ τη βλέπω τώρα λιγάκι εδώ που το λες.
1: Δηλαδή ακόμα 35 η Βεργάρα. Μόνο εμείς μεγαλώνουμε, Νικό.
0: Λέει 35, λέει. Τι να πω κι εγώ.
1: Ναι, και τι έφερε μια τούρτα μπακλαβά.
0: Μπακλαβά. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν έχουμε ένα μπακλαβά. Μας φέρνει μπακλαβά.
1: Θέλει να το καταλήξει, όχι στη Βεργάρα. Το ξεκινάει από εκεί για να καταλήξει στη δική του κοιλιά. Έλα, ναι.
0: Και έβαλε πάνω 5 κεράκια, 6. Με 6 κεράκια.
1: Α, και 35 χρονών με 6 κεράκια. Άσε με, ωραία, Νικό μου.
0: Έτσι. Τα βάλε έτσι να υπάρχουν, όχι.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Η Άννα Βύση κάνει πάρτι σε Μήλο και Κίμολο. Θα ακούσουμε σε λίγο το νέο. Έχει ένα ωραίο βίντεο κλιπ, μου το έδειξε.
1: Ναι, και είναι
0: με άσπρο το μαλλί.
1: Είναι ο Μήλο. Πού είναι ο Αντώνη, δεν μα έχει στείλει.
0: Μήλο.
1: Δεν μα έχει στείλει ακόμα μήνυμα. Καλημέρα, Αντώνη.
0: Γεια σου, Άντωνη. Βάλε το να ακούσουμε, βάλε να ακούσουμε το ωραίο.

0: Φύγαμε για ένα διάλειμμα μικρό και επανερχόμαστε. Σου έχω νέα για την Κλόντια Σίφερ και άλλες κυρίες.
1: Με κρατάς και με κράταμε σε αγωνία. Αυτό έγινε, παιδί μου, ναι.
2: Real FM. Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Cycladic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
11: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 90.

0: Λοιπόν, μην χάσετε τη Real News που κυκλοφορεί αύριο. Εμείς έχουμε ρίξει κάτι κλεφτές ματιές. Έχει δυνατό ρεπορτάζ, το οποίο όπως ξέρετε συζητάμε σε όλη την εβδομάδα μαζί δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ρένα Μόρφη, η Ruth Wilson, η Όλια Λαζαρίδου και η Δανάη Ρούσου σε ένα τεύχος γεμάτο στυλ, φθινοπορεινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive δοκιμάζουμε τα νέα μοντέλα της ελληνικής αγοράς και το μικρό ηλεκτρικό SUV που ξεχωρίζει για την προσιτή τιμή του. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αύριο με τη Real News.
1: Όπως φαίνεται, έτσι θα πάμε προς τις εκλογές. Γκρίνια πολύ θα έχουμε, να ξέρεις, ε.
0: Έχουμε, τι
1: γκρίνια, δε, πολύ πάει. Προεκλογική
0: πολύ,
1: είναι.
0: Πολύ.
1: Καλά, κοντοζυγώνει. Πόσο είναι, 7 μήνες, 8, έρχεται.
0: Οι εκλογές,
1: βέβαια.
0: Την άνοιξη.
1: Απρίλιο,
0: είπαμε,
1: Μάιο.
0: Είπαμε,
1: Ιούνιο.
0: Όχι Ιούνιο, Νίκο.
1: Μην είναι
0: όχι,
1: Ιούνιο.
0: Δεν μπορεί να είναι Ιούνιο. Είναι η Προεδρία.
1: Νομίζω δεν μπορείς εσύ.
0: Εγώ και να μην μπορώ, καρδούλα μου, δεν πειράζει. Δεν έχω καμία σημασία εγώ.
1: Πρέπει να σου πω ότι η Κλώδια Σίφερ ανέβασε φωτογραφίες από τις διακοπές στην Ελλάδα, ε. Η Κλώδια Σίφερ είναι η Κλώδια Σίφερ.
0: Ναι.
1: Όπως και να το πω.
0: Είναι αλήθεια αυτό ότι η Κλώδια Σίφερ είναι η Κλώδια Σίφερ, δεν μπορεί να είναι κάποια άλλη.
1: 56χρονο σούπερ μοντ, 56 πήγε η Κλώδια Σίφερ. Δεν τη φαίνεται.
0: Όχι, δεν τη φαίνεται.
1: Μπράβο, πέρασε ωραία στα νησιά. Πολύ ωραία.
0: Αυτό σε ενδιαφέρει είναι πώ πέρασε η Κλώδια Σίφερ στα νησιά. Εσύ που πήγες.
1: Εγώ που πέρα.
0: Τα κόκκινα λουριά.
1: Τα κόκκινα λουριά. Εκεί να δει πέρασα ωραία.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν λίγο, ωραία ήταν. Ναι. Πολύ ωραία. Θα έχω να σου κάνω και βίντεο διακόσμηση TikTok και τεχνητή νοημοσύνη, νέες τάσεις του γάμου για το 26, να ξέρεις. Αλλάζει τους κανόνες η γενιά Z.
0: Ναι, Νίκο.
1: Η Gen Z.
0: Πρέπει να μου κάνει και κάποιος πρόταση.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή δεν με αφορά αυτό το υπόλοιπο που μου λες.
1: 20%
0: ναι.
1: των ζευγαριών αρχίζει τον προγραμματισμό του γάμου αναζητώντας χώρους.
0: Ναι.
1: Και δημιουργώντας λίστες δώρων πριν καν υπάρξει επίσημη πρόταση. Δηλαδή, δάτε, εσύ δεν έχεις τώρα πρόταση.
0: Εσύ έχεις.
1: Δες εσύ πώς θες να κάνεις το γάμο σου.
0: Ναι.
1: Και όταν έρθει εκείνη η ώρα.
0: Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω, κύριε συνάδελφε. Ναι,
1: αλλάζουν δηλαδή τη χρονική προετοιμασία.
0: Αχα.
1: Εδώ το κανονικό είναι αυτό που λες εσύ.
0: Να βρεις και το
1: μια πρόταση.
0: Ναι.
1: Πάμε να δούμε το χώρο. Τι θα διακοσμήσουμε. Όχι.
0: Αλλά
1: ξέρω από πριν εγώ τι θέλω.
0: Ναι.
1: Και μου λείπει
0: ο γαμπρός.
1: Ένα μικρό ασήμαντο.
0: Και σε
1: μου λείπει πρόταση γάμου. Τζεντζέτ, έτσι κάνει.
0: Θα κάνω στην προθέρμαση, ρε αγάπη.
1: Εγώ. Είναι η νέα τάση.
0: Θα κάνω στην προθέρμαση.
1: Δηλαδή, πρώτα βρίσκεις πώς θες να κάνεις το γάμο σου.
0: Ναι.
1: Πού θες να τον κάνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιους θες να καλέσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τα TikTok σου, τα τέτοια σου.
0: Τα ωραία μου.
1: Ναι. Και αν έρθει η πρόταση, είσαι έτοιμη για όλα. Γιατί η παράδοση της πλήρους χρηματοδότησης του γάμου από μία μόνο οικογένεια υποχωρεί. Τώρα του γαμπρού ή της νύφης.
0: Ναι.
1: Σου λέει, παιδιά, εγώ θα πληρώσω το τραπέζι, εγώ. Όχι. Το 70% λαμβάνει οικονομική υποστήριξη και από τις δύο πλευρές για την κάλυψη του γάμου.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε λύσει.
1: Το θέμα είναι τα λεφτά.
0: Δεν έχουμε τους πρωταγωνιστές.
1: Θα βρεθεί, ρε παιδί μου, άνθρωπος.
0: Και θα το επιδείξω το σχέδιό μου εκείνη την ώρα.
1: Ο συμπέθερος και συμπεθέρα.
0: Θα δείξω το σχέδιο που έχω ετοιμάσει εγώ για το γάμο.
1: Και επίσης θα σου πω ότι στη διακόσμηση κυριαρχούν οι vintage επιρροές.
0: Α, σε μέρα, Νίκο.
1: Παλιές επιλογές.
0: Α, σε μέρα, καρδούλα μου.
1: Οι φυσικές ανθοδεσίες, γήινες αποχρώσεις, σε υπαίθριους κήπους είναι οι δημοφιλέστερες επιλογές.
0: Εντάξει, Νίκο.
1: Δηλαδή σε κήπο έξω στη θάλασσα. Καταλαβες.
0: Θα βάλω μια κούκλα δίπλα. Έλα.
1: Κάτσε, γιατί μας έστειλε ο Αντώνης. Καλημέρα, Πινίδα.
0: Μπράβο, γιατί το μελετούσαμε.
1: Καλημέρα, λέει, θα φάμε κουφέτα.
0: Πας μόνος σου τα ετοιμάζει, Αντώνη.
1: Αντώνη μου, εμείς τα ετοιμάζουμε, τα έχουμε έτοιμα. Και άμα βρεθεί ο κατάλληλος, η κατάλληλη.
0: Ναι, άμα βρεθεί.
1: Ναι, πάμε γιατί.

0: Real FM.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη.
3: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
4: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
3: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
4: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
5: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
6: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

in Κεφαλονιά. 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμοί. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

περιμένει κοντά στον ήλιο πανατέλη. Μες στη χρυσή τη φορεσιά του

μα σε παρακαλώ μονάχα. Πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις αγαπήσει.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού.
5: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 710 25 909.

0: Σταύρος κιόλας.
1: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 1:30. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Έχω ένα περίεργο.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του InKefalonia για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 2:30. Θέλεις να συμβαδίζεσαι με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Αμικροπληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Αμικροπληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Αμικροπληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: 89,2. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Είναι Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909. Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

0: Κεφαλονιά 89,2. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
2: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Η Κεφαλονιά Ατζέντα. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Η Κεφαλονιά 89,2.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσει αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ως που φάνηκες εσύ.

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι. Βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί

Ανάδος μου για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο.

φυγής το μονοπάτι. Τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα ξανάρθω να μου τάξεις όταν το μαντίλι θα χαθεί. Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις σ' όλο το Αιγαίο να

Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5:30.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6.
1: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 6:30. Η pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα epavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.

θα έχεις λογικούς. Στην τρέλα, στα πάρτι, στη δράση, στη βράση.

στους μίτσους, στους κίτσους, στην άδη σύλληψη. Στα κοκτέιλς λέμε ναι, και στα κόμιξ λέμε ναι, στις μπανάνες λέμε ναι, στις κουκλάρες λέμε ναι.

0: 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 7.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

Να γίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου.

να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

Γιατί σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν για το χαμένο.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το e-nuts.gr, το νέο e-shop του Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. e-nuts.gr, e-nuts.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
3: Τι παίζει σήμερα στην Κεφαλονιά? Κεφαλονιά Agenda. Όλες οι εκδηλώσεις του νησιού σε μία σελίδα. Θέατρο, μουσική, πανηγύρια, αθλητικά, εκδηλώσεις για παιδιά και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Με εύκολη αναζήτηση και στα αγγλικά. Επισκέψου τώρα το inkefalonia.gr / agenda. inkefalonia.gr. Εδώ χτυπάει η καρδιά του νησιού. Inkefalonia 89,2.

του χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο η καρδιά σου

φακάρια, κόκκινα φιλιά. Μέσα στο ημίφος τσιγάρο σβησμένο, κι εγώ πως πάντα κορμί διψασμένο.

0: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710-26999.
2: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

νόμιζες πως τους είδες να τελειώνουν και φεύγεις για άλλους ουρανούς. Για μένα είσαι απ' αυτούς τους χαμηλούς.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 11:30.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχαν φρουρό, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου όνειρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω

Αγοράζω ύλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς τον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφμαρο κοινό και θα στο ξεπεράσεις.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

στα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λάδια. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέρια.

ζεστινά, ακόμα φρέσκα και ηρωνία. Τα αγκάθια πάντα πιο πολλά.

όσο κρατούσε η νύχτα, μια νύχτα σαν κι αυτή, σε κάποια μάγισσα στα δίχτυα είχαμε όλοι ξεχαστεί.

Χόπεσαι και κλαίω στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι κλειστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στη καρδιά μου ζεστές, μέσα στο σινεμά και στους δρόμους μετά. Μου μάθε τα ταξίδια να λυτεύω εν ψυχρός.